0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά.
1: Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Thank you very much.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
3: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
4: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
5: Χριστάς.
6: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
7: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
8: Κατάσταση κοντζιά.
9: Τώρα μάλιστα.
10: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
11: Όχι, δεν σφάξανε.
12: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
13: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
14: Εγώ κάνω για 100.
15: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
16: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
17: Αλλά αυτοί είστε.
18: Τέλος.
19: Και καλή σας μέρα. Είναι μεσοβδόμαδα και 12 Αυγούστου. Ράδιο Θεσσαλονίκη, από νωρίς Σάκης Μόσχης.

Τετάρτη 12 Αυγούστου σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:36, θα δύσει στις 8:31. Η ημέρα σήμερα θα διαρκέσει 13 ώρες και 55 λεπτά. Είναι μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου και είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας, Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα.

12 Αυγούστου και σαν σήμερα το 1204 ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. 1898 λύγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος, η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κηρύσσοντας τον κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1953 ένας καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.000 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη, η Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. 1960 η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην αθλητική ηχό. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. 1968 η Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων.

12 Αυγούστου και για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38. Εδώ στη γειτονιά έθριος ο καιρός, μεταβλητή η άνεμη 3 έως 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση, όπως και κάθε μέρα δηλαδή, και η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει το μεσημέρι τους 36, ξεκίνησε από τους 23. Γύρω-γύρω βέβαια, προφανώς τα πράγματα είναι καλύτερα και στα ψηλότερα ακόμη καλύτερα. Νομίζω ότι είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία η σημερινή.

Ο Μίλτος Θεντόπουλος έγραψε ιστορία για άλλη μια φορά χθες. Συνέχισε μάλλον για την ακρίβεια να γράφει ιστορία. Μπέρμιγχαμ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου και τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης ο Μίλτος Θεντόπουλος με ένα άλμα στα 8.44. Απογειώθηκε δηλαδή. Και πάλι καλά που είχε και αντίθετο άνεμο, θα έβγαινε από το σκάμα. Και μάλιστα καλούτσικο αντίθετο άνεμο, 1,1. Στα τρία πρώτα ο Μίλτος απειλήθηκε από τον Ελβετό συναθλητή του, τον Ζίμον Εχάμερ, γιατί πήδηξε 8.27, 8.19, 8.27. Μπήκαν οι 8 στον τελικό, έκανε καλύτερο πάτημα, πιο κοντά δηλαδή στην βαλβίδα, άφηνε πολύ χώρο, είχε φτάσει και στα 20 εκατοστά να φανταστείτε, άφηνε στα τρία πρώτα 20, 20 και 18 εκατοστά, πρόσεξε περισσότερο, πάτησε καλύτερα, άφησε μόνο 5 εκατοστά και απογειώθηκε στο τέταρτο άλμα στα 8.44, δεν τον είδανε μετά. Και δεν χρειάστηκε καν να προσπαθήσει πέμπτη και έκτη φορά. Για άλλη μια φορά, χρυσός Ευρωπαίος πρωταθλητής. Μίλτος Θεντόπουλος.

0: Όταν τα έχεις ψωμοτήρι τα χρυσά, καμιά φορά το ξεχνάς κιόλας, ρε παιδί.
1: Εσάς δεν... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Να... Α, ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Sorry. Παιδιά, το βγάλα και τάφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πρέπει, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πόσο.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε νωρίς-νωρίς το Champions League. Έχασε 2-1 από την Νάιμέγγεν. Παρόλο που προηγήθηκε στο 46 με τον LKB, ισοφαρίστηκε στο 70 από τον Λίνσεν. Έμεινε με 10 παίκτες στο 80 λόγω της αποβολής του Φορτούνη. Και τον γκολ της πρόκρισης για τους Ολλανδούς το πέτυχε ο Emre Mor. Ιτήθηκε στην παράταση, πάει του Champions League, συνεχίζει στη League Phase του Europa. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε εκτός έδρας με την ΤΣΣΚΑ 1948, παράταση, και προκλήθηκαν στα playoffs του Conference League, κέρδισαν με 2-1 εκτός έδρας. Και έτσι μέχρι στιγμής δεν έχουμε απώλειες. Τέλος πάντων είναι μερικές. Δεν έχουμε απώλειες από τις μεγάλες. Έχουμε κάτι μικροτραυματισμούς δηλαδή.

Αν δείτε κάτι έξω, υπενθυμίζω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Viber για να στείλετε φωτογραφία ή βίντεο. Την καλημέρα σας βέβαια. 6-9-47-9-45-9-45 είναι εύκολο να θυμάστε το πρόθεμα 6-9-47 και δύο φορές μετά η συχνότητα του σταθμού 9-45-9-45.

Έχουμε σήμερα ολική έκλειψη ηλίου. Ναι. Αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και από το βορειοανατολικότερο άκρο της Πορτογαλίας. Θα σκοτεινιάσει ο ουρανός δηλαδή. Κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2006, μάλλον θα είναι για πρώτη φορά από το 2006 ορατό στη Γυραιά Ήπειρο. Αυτό γιατί, όπως συμβαίνει στην ολική έκλειψη, η σελήνη περνάει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο και μπλοκάρει κατά αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο μέρος του φωτός που αυτός εκπέμπει, επιτρέποντάς μας να δούμε μόνο την πύρινη ατμόσφαιρα του ήλιου, το στεφάνι δηλαδή. Ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Την τελευταία φορά που είδαμε κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, θυμάστε και τι πανηγύρι είχε γίνει, ήταν το 2006. Αλλά η τυχερή θα είναι στο Σκόρσμπι στην Γροιλανδία, στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία, στο Λεόν στην Ισπανία, όπως και στη Σόρια, και Σαρενάλ, Μαγιόρκα στην Ισπανία και σε ένα τμήμα στα βορειοανατολικά της Πορτογαλίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, οι υπόλοιποι κάτι θα δουν, αλλά κάτι. Δηλαδή σε άλλα μέρη της Ευρώπης, όπως και στην Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια μερική ηλιακή έκλειψη. Εννοείται βέβαια, δεν αφήνουμε τον ήλιο να μας κοιτάει κατάματα, έτσι.

Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Για να παρακολουθήσετε την έκλειψη με ασφάλεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης που πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και να τα φοράτε ανα πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των φάσεων μέχρι και τέλος πάντων όσοι από την έκλειψη μπορεί να δει κάποιος στην Ελλάδα. Αλλά επειδή μας ακούτε και σε άλλες περιοχές, έτσι να το έχετε στο νου σας μόνο κατά τη διάρκεια της ολότητας, όταν δηλαδή η σελήνη καλύπτει πλήρως τον ήλιο, είναι ασφαλές να στρέψει κανείς το βλέμμα του στον ουρανό χωρίς προστασία για ελάχιστα λεπτά, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, αν είναι και λεπτά. Μόλις ο ήλιος αρχίσει να επανεμφανίζεται, πρέπει κατευθείαν όποιος παρατηρεί να φορέσει ξανά τα ειδικά γυαλιά.

Όταν λέμε ειδικά γυαλιά, εννοούμε ειδικά γυαλιά, όχι γυαλιά ηλίου. Κανένα γυαλί ηλίου, όσο καλό και να είναι, δεν προστατεύει σε τέτοια περίπτωση.

0: Ραδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
1: Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Είναι 12 Αυγούστου σήμερα, Ράδιο Θεσσαλονίκη, και από νωρίς όπως κάθε πρωί Σάκης Μόσχης, πρώτες σελίδες εφημερίδων, γιατί το συνηθίζουμε εδώ τέτοια ώρα. Και από τα νέα, ακίνητα οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε έμφυα, φόρους και ενίκεια. Η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ με τον φόβο του Ιράν. Ένα θρίλερ για την ασφαλή αποχώρηση του Προέδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του από Ιρανούς πράκτορες. Συντάξεις, πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις αναδρομικά. Αφορά συνταξιούχους μετά το 2016 που βγήκαν με 30 χρόνια ασφάλισης και άνω. Η τριμερής και ο γρίφος του Καΐρου. Τα σενάρια. Γιατί το Μαξίμου επιλέγει Τσίπρα. Και δεύτερο κόμμα Τεμπών. Με fake news Λευκός Οίκος εναντίον παιδικών εμβολίων. ΑΟΣ ποταμός, από τι κινδυνεύουν οι άγριες πέστροφες. Και έκκληση SOS για τις ελλείψεις σε αίμα τον Αύγουστο.

Πάλο, τα ευρήματα των Γκάλοπ και η ανάλυση του Μεγάρου Μαξίμου. Πώς θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, το βασικό σενάριο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Επίσης, ο ήλιος μπορεί να γίνει σύμμαχός μας, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Και η Γουμενίτσα, διαδοχικά μπλόκα σε καραβιές με ναρκωτικά. Στην εφημερίδα των συντακτών τελειώνουν τα αποθέματα αίματος, μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS, σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο, τους ζητούν να βρουν αίμα οι ίδιοι οι αιμοδότες. Γνωστό αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Χρυσός ο Τεντόγλου, Ευρώπη αποκλεισμός Ολυμπιακού που συνεχίζει στο Europa, προκρίθηκε και μένει στο conference ο Παναθηναϊκός. Ανασυγκρότηση Εύρου, κυβερνητικές υποσχέσεις στον αέρα, αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα Τσίπρα, ζήτημα της δικαιοσύνης, ποιος θα κάτσει στο σκαμνί. Εστίαση, μάχη επενδύσεων στο street food. Από την εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, μεταγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος, πάνω από 3,5 δις ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν ούτε φέτος διακοπές. Χυδαία επίθεση και απειλές από Ρωμά στη Λατινοπούλου. Τα τερατώδη εγκλήματα Φάουτσι, 34.000 κρυφά μηνύματα. Στον ελεύθερο τύπο, ανατροπές στην αγορά εργασίας έως το 2030. Το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράσινης μετάβασης. Στο δίχτυ της εφορίας, εισοδήματα έμφυα ΦΠΑ, σαρωτική έλεγχη της ΑΔΕ στο τέλος του έτους. Κινήσεις Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ απέναντι στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8.44. Το δαχτυλίδι της φωτιάς δίνει ιστορικούς σεισμούς, εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι στην Κολομβία. Χτύπησε τα 2,26 το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη στις Κυκλάδες. Στο 1,98 ο πανελλαδικός μέσος όρος. Και επίσης 180 κρούσματα τον χρόνο από την όσο του air condition στην Ελλάδα. Τι είναι το βακτήριο της Λεγιονέλας. Στα αθλητικά, στο Europa ο θρύλος. Πρόκριση Παναθηναϊκού με Λιβάη και Ντέσσερς. Από τον ριζοσπάστη, να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, στάχτη η πρόληψη από την εμπριστική πολιτική του κόστους ωφέλους. Και ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνουν Patriot για την Ουκρανία, στη λίστα και η Ελλάδα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 6:37, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου, ακούτε το Ράδιο Θεσσαλονίκη και από νωρίς όπως κάθε πρωί στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Είναι μαζί μας ο χορηγός μας η Ιζωμάτ, όπως και κάθε μέρα, με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Ιζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένα συνεργεία. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Ιζωμάτ Thermosystem. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Καλημέρα στην παρέα. Ρωτάει ο Παναγιώτης για την έκλειψη ηλίου. Και επίσης ρωτάει και ο Μόσχος για τα γυαλιά οξυγονοκόλλησης. Νομίζω όχι, αλλά δεν θέλω να παραστήσω τον ειδικό, παρόλο που οι δημοσιογράφοι τα ξέρουμε όλα και οι ταξιτζίδες, καλημέρα κιόλας. Υπάρχουν ειδικά γυαλιά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μπλέξουμε σε πειραματισμούς, τον πελά μας θα βρούμε, κάνα κεφάλι θα χτυπήσουμε. Υπάρχουν ειδικά γυαλιά. Να ρωτήσετε στα καταστήματα οπτικών. Το 2006 που είχε ξανασυμβεί και έχει γίνει της κακομοίρας τότε με την έκλειψη ηλίου, δεν έβρισκες τέτοια ειδικά γυαλιά παρατήρησης της έκλειψης ούτε με βίσμα.

φίλος μου ο Μάνος είναι ανοιγμένος και απολαμβάνει την Ανατολή στο Όρος. Εξαιρετική φωτογραφία. Καλημερίζω τον Χρήστο. Μας στέλνει καλημέρα και βίντεο από την ακτή Σαλονικιού. Βαράτε αλίπητα, παιδιά. Μας βρήκατε μικρούς μικρούς και μας κάνετε ό,τι θέλετε, έτσι. Τέτοιοι που είμαστε, καλά μας κάνετε. Λάδι η θάλασσα. Σχεδόν.

Και ο Άλεξ για την έκλειψη ηλίου μου λέει για παρατήρηση με αυτά τα ειδικά της οξυγονοκόλλησης. Το δοκίμασε λέει το 2006 στην προηγούμενη. Εγώ ξαναλέω ότι δεν μπορώ να παραστήσω τον ειδικό. Ρωτήστε εκεί που πρέπει. Κανονίστε μην κάνουμε καμιά ζημιά για χαζομάρες, έτσι.

καλή σου μέρα, Εύη. Χαζομάρισε, εντάξει, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Κινούνται οι πλανήτες, δεν έχουν πάθει αγκύλωση. Σύμφωνοι κάποια στιγμή ευθυγραμμίζονται τόσο που χάνεις τον ήλιο. Εντάξει, άμα είναι να κάνει δουλειά, δεν κάθεται 2-3 ώρες εκεί στο καταμεσήμερο. Μη βράσουμε, κάνει καμιά ολική έκλειψη 2-3 ώρες να περιορίσει και τη θερμοκρασία. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Υπερθέαμα, λέει η Αλεξάνδρα. Υπερθέαμα, Κουβελιάνο, ΠΑΟΚ ναι. Και η Λίβερπουλ. Ναι τώρα. Παιδιά, κοιτάξτε, μην κάνετε καμιά ζημιά τώρα στα καλά καθούμενα. Άιντε, συμμαζευτείτε.

Θεόδωρε. Εδώ. Προσέχεις την πόλη κι εσύ. Καλημέρα στο Φόρτσχαϊμ. Ο Χρήστος είναι εκεί. Πλησιάζει σιγά σιγά λέει και για μας. Οι διακοπές δε. Άλλες 10 και σήμερα. Με το καλό Χρήστο μου. Αυτές θα καθυστερήσουν λίγο να περάσουν. Οι άλλες μετά είναι που περνάνε νεράκι. Ο Γιώργος στέλνει καλημέρα. Τι γράφει εδώ? Σαραβάρι Λίμνου. I don't know. Ωραίο μου φαίνεται πάντως. Και δέντρα βλέπω και beach bar βλέπω με καλαμιές. Μια χαρά. Ζωάρα δηλαδή. Μια χαρά. Ο Βαγγέλης μας καλημερίζει. Μία και σήμερα μετράει. Παρασκευή δεν δουλεύεις δηλαδή? Παρασκευή είναι ημιαργία, αργία, κάτι δηλαδή ενδιάμεσα, έτσι. Για να στείλω μερικές καλημέρες ακόμη στον Γιώργο. Να ενημερώσει κάποιος στον Δήμο Θεσσαλονίκης, λέει, ότι αυτές οι πιτσιλίθρες εκεί, αυτά τα αυτόματα ποτιστικά στην Καραμαλή, ποτίζουν το δρόμο και μάλιστα με μπόλικο νερό. Ακούτε εκεί στο Δήμο? Δεν ποτίζουμε την άσφαλτο. Χρυσόστομε, καλημέρα. Επίσης καλημέρα στον Γιώργο για τις εμφανίσεις της Κάλλας. Το έλεγα στο σαν σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι το εισιτήριο κόστιζε 600 δραχμές, όχι 600 λίρες. Να σου πω την αλήθεια, πιο λογικό μου ακούγεται το δικό σου. Για να μην πω μόνο το δικό σου είναι λογικό. Αρμάντο καλημέρα. Πρωινή Φραγκφούρτη με 17. Και επίσης καλημέρα στον Νίκο. Και ποδηλασία παρά λίγο μετάλλιο μου λέει, αλλά έπεσε. Κρίμα. Τι άνθρωποι ρε παιδί μου. Αλλά τέτοιοι είστε, που θα έλεγε και ο σύντροφος Κουτσούμπας. Ο Αλέξανδρος μας στέλνει καλημέρα. Δεν περίμενα, λέει, χθες το βράδυ που γυρνούσα από Χαλκιδική να βρω τόσο κόσμο σε επιστροφή ώστε να πάω δουλειά σήμερα. Άκυρο τελικά μου γράφει. Μείναμε λίγοι. Κοίταξε, έχει σούρτα φέρτα. Έχει δηλαδή. Είναι φαινόμενα των τελευταίων ετών. Πολύ δηλαδή, μπρος, πίσω, έχει ημερήσιο μπάνιο, έχει αρκετούς οι οποίοι ακόμη και το Σάββατο το βράδυ γυρίζουν. Άλλοι για να μην πέσουν στο μπούγιο έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους, φεύγουν νωρίς την Κυριακή. Γενικά υπάρχει μια αλλαγή, πέρα δηλαδή από το ότι δεν είναι και πολύ παχές οι αγελάδες, όπως ήταν παλιά που κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο σήμαινε απαραίτητος 2 διανυκτερεύσεις τουλάχιστον. Ναι, γεροί να είμαστε να τα θυμόμαστε. Αλλά ότι έχει αλλάξει το πλάνο, έχει αλλάξει.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Και είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου.

0: Είναι 7.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη σερή φορά ο Μίλτος Τεντόγλου με ένα τέταρτο άλμα στα 8.44 στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Ο τελικός έγινε με σταθερά αντίθετο άνεμο που δυσκόλεψε αφάνταστα τους άλτες στη φόρα τους και περιόρισε τις πτήσεις τους.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί. Θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμον. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
0: Βιβλική καταστροφή, ο σεισμός στην Κολομβία. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι, πάνω από 250 οι νεκροί. Τραγωδία στη φωτιά στο Πικέρμι Αττικής. Απανθρακωμένη σωρός άνδρα βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο από το οποίο ερευνάται αν ξεκίνησε η φωτιά. Ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο στα νέα φλογητά έως και τις 25 Αυγούστου. Τα διαθέσιμα αποθέματα νερού δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης και υπερβολικής κατανάλωσης, προειδοποιεί ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Προημερών, η κοινότητα Σάρτης είχε απευθύνει έκκληση για διακοπή των ντους στα beach bar της περιοχής λόγω περιορισμένης επάρκειας νερού. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο και Σαμοθράκη. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Η ίδια αρνείται όσα της αποδίδονται. Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχειοθετηθεί, φέρεται να δήλωσε στην απολογία της. Θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Μικρό ατύχημα με το ποδήλατο είχε στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον νόμο. Μετέβη στο νοσοκομείο και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε. Ρωμά στο λιμάνι της Τίνου επιτέθηκαν αφραστικά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την έβρισαν χυδαία. Απουσία προστασίας από τους λιμενικούς, καταγγέλει ευρωβουλευτής. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα δείξει κατά τόπους μέχρι και 38 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και μέχρι 36 βαθμοί για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό ελληνική, μόνο 4,69 το κιλό. Grand Rodeo πύραυλος βανίλια ή σοκολάτα, 1-1 δώρο. Καραμολέγκος, αξιαγάπητες σουβλακόπιτες, 820 γραμμάρια, μόνο 1,48. Και Πέψη αναψυκτικό, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα έχουν εξελιχθεί και κατασκευαστεί στη Γαλλία από το 2010, εκ των οποίων τα 600.000 προέρχονται από το Electricity Hub, το βιομηχανικό κόμβο ηλεκτρικής κινητικότητας του ομίλου Renault στη Βόρεια Γαλλία. Με το σύνολο των γαλλικών εγκαταστάσεών του να έχει στραφεί στην ηλεκτροκίνηση, ο ομίλος Renault συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, απασχολώντας 39.000 εργαζομένους στη Γαλλία και στηρίζοντας περίπου 35.000 ακόμη έμεσες θέσεις εργασίας στο δίκτυο προμηθευτών. Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τη Ford Racing στο φετινό Goodwood Festival of Speed. Η εντυπωσιακή δημιουργία της Ford Performance με τους 3 ηλεκτροκινητήρες και τους περισσότερους από 1.400 ύπους σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας τη διάσημη ανάβαση σε χρόνο μόλις 41 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τις κορυφαίες δυνατότητές της. Η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E, η οποία φέρει τον αριθμό 125 προς τιμήν των 125 χρόνων αγωνιστικής ιστορίας της Ford, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και αξιοποιεί το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
3: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα, Τετάρτη και Αύγουστος 12. Είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

την πιο ζεστή ημέρα των τελευταίων ημερών της τελευταίας περίοδου. Καλά τώρα μην φανταστείτε, μην κάνουμε σαν το ματζαφλέρι που έχω εδώ μπροστά μου, που χωρίς ντροπή μου ανάβει προειδοποίηση για έντονη ζέστη. Δηλαδή αν ήταν στην Ισπανία, στη Πορτογαλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, σε όλες τις πολύ θερμές χώρες δηλαδή της Ευρώπης, θα είχε καεί. Δηλαδή τι θα μου άνευε, θα με χτυπούσε το κεφάλι. Τέλος πάντων, 36 βαθμούς τώρα, μην περιμένετε, αν θα πάει κιόλας, μην φανταστείτε. Αύριο περιμένουμε να ξεκινήσει αυτή η παρένθεση που λέγαμε, δηλαδή να πέσει και καμιά βροχή, να πέσει και κανένα ψαλίδι στη θερμοκρασία για κανένα δυο μέρες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Από ό,τι φαίνεται μετά ξανά προς τη δόξα θα τραβήξει, αλλά μάλλον έχει καμιά ανάσα, έχει καμιά σχετική δροσιά.

Χριστό, όταν ξυπνήσει η Άι, πες της ότι τη θέλουμε λίγο. Με έχετε φάει με το αν μπορείτε να δείτε ολική έκλειψη ηλίου με αυτά τα ειδικά γυαλιά της οξυγονοκόλλησης. Εν τω μεταξύ, κάνετε ρε παιδί μου, λες και έχετε όλοι γυαλιά οξυγονοκόλλησης στο σπίτι. Αυτό που λένε, είναι δυνατόν να υπάρχει σπίτι χωρίς γυαλιά οξυγονοκόλλησης? Έχετε όλοι γυαλιά οξυγονοκόλλησης? Δηλαδή, συγγνώμη, έχω αρχίσει να το φέρω βαρέως. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Λοιπόν, έχετε το νου σας. Θα επιμείνω, βέβαια, από την Ελλάδα το φαινόμενο να είχαμε να λέγαμε θα είναι ορατό, αλλά επειδή άλλοι μπορεί να μας ακούτε από εδώ, άλλοι να μας ακούτε από εκεί, και μπορεί και κάποιοι να είστε και πιο κοντά σε μέρη που θα γίνει ακόμη πιο ορατό το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου, μην ξεθαρευτείτε και κάνετε καμιά χαζομάρα. Καταρχάς, τα γυαλιά ηλίου ξεχάστε τα, δεν παίζει κανένα. Υπάρχουν ειδικά γυαλιά τα οποία έχουν ειδικό κωδικό 12312-2015, πιστοποιημένα ISO, τα οποία είναι αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, στην Ισπανία το Υπουργείο θα μοιράσει τέτοια μαζί με μια οργάνωση, ένα φορέα τέλος πάντων, περίπου 2 εκατομμύρια τεμάχια, γιατί αν δεν δεις ολική έκλειψη ηλίου με ειδικά γυαλιά, μετά κάποια στιγμή θα σταματήσει να βλέπεις. Μιλάμε για μόνιμες βλάβες στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες δεν εμφανίζονται άμεσα. Είναι μια ασθένεια η οποία λέγεται ηλιακή αμφιβληστριοπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια, για να το πω και σωστά, με συμπτώματα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν θολότητα στην όραση, κοιλίδες στο σημείο μέγιστης οπτικής οξύτητας, διαστρεβλωμένη αντίληψη των μορφών, μειωμένη ανοχή στο φως, φωτοφοβία κλπ. Έτσι, δεν είναι παιχνίδια αυτά. Δεν έχει έλα κάποια δευτερόλεπτα, δεν θα πάθουμε τίποτα. Ούτως ή άλλως για κάποια δευτερόλεπτα είναι. Το maximum δηλαδή υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι γύρω στο 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα της θέασης, που θα είναι ορατό δηλαδή ένα τέτοιο φαινόμενο. Στην ολική της φάση, στα καλύτερα σημεία, βλέπω θα πιάσει 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Αλλά μην το δοκιμάσετε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Δεν κοιτάμε τον ήλιο κατάματα. Ούτε αυτός να μας κοιτάει. Εντάξει, για να μην μπλέξετε για το τίποτα, για την παρατήρηση κάποιων δευτερολέπτων ενός φυσικού φαινομένου, οκ, σύμφωνοι, είναι ένα θέαμα, αλλά ήσαμε εκεί.

Άρα στον ρεπόρτερ Ιωάννη παρακολουθεί τις εργασίες στον τερματικό του μετρό στη Μίκρα και με ενημερώνει. Τελική διαμόρφωση του χώρου.

τον Γιώργο στη Στουτγκάρδη. Έχει δρομολόγιο, λέει, για Κωνσταντζά σήμερα. Και κοντά στην Ελβετία, ένα πολύ όμορφο μέρος. Καλοπέραση, ε. Α, αυτά είναι.

0: έτσι, δεν μπορούμε να την ξυπνήσουμε με τίποτα. Φοιτήτρια είναι. Τι στο καλό, δηλαδή.
1: Ε, καλά, κάτσε, ήθελε και αυτή το χρόνο της.
0: Ε, καλά, ρε παιδί.
1: Εύκολο είναι.
0: Εδώ τις προάλλες που τη ρωτούσαμε και μας τσαμπουνούσε, εγώ δεν κοιμάμαι και δεν κάνω και τέτοια και δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε σήμερα. Την τούτη.
1: Ένιωσε τον 15 Αύγουστο.
0: Λες. Μήπως μας προκύψει από κανένα hangover και μας λέει ό,τι να είναι. Θα σου πω, για δες, κατάφερε να σηκωθεί τελικά.
1: Καλημέρα, ξύπνησες.
2: Καλημέρα, ξύπνησα, ναι. Τι κάνεις?
1: Εδώ στην εκπομπή με το Σάκη και με τους ακροατές.
2: Ωραία, καλή εκπομπή να έχετε. Πώς πάει μέχρι τώρα?
1: Ε, καλά, εντάξει. Εσύ?
2: Εδώ, καλά, καλά. Φερνάω ξύπνημα και εδώ.
1: Εξαιρετικά.
0: Είμαι στην όρεξη.
1: Ναι, δεν σε βλέπω ιδιαίτερα ορεξάτη, αλλά τέλος πάντων, κάτι θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Περίμενε λίγο.
2: Ναι, ναι, καλά, ευχαρίστω.
0: Ναι. Ε, μπορεί κάποιος να δει την ολική έκλειψη ηλίου με τα γυαλιά της οξυγονοκόλλησης?
2: Μισό λεπτάκι, να το τσεκάρω.
0: Ναι, έχει λοιπόν, διαγώνισμα.
2: Μπορείς, αλλά πρόσεχε. Μόνο αν τα γυαλιά είναι τουλάχιστον βαθμού 12 ή ακόμα καλύτερα 14. Τα πιο ανοιχτά δεν είναι αρκετά ασφαλή. Οπότε γενικά η πιο ασφαλής επιλογή είναι τα ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης. Όχι γυαλιά ηλίου.
1: Μισό λεπτάκι, στα γυαλιά οξυγονοκόλλησης έχει βαθμό?
2: Μισό λεπτάκι, κοιτάξω. Ναι, αλλά δεν λέγεται βαθμός. Η συνήθως γράφει shade ή dim. Και πρέπει να λέει κάτι σαν shade 14. Ή...
0: Πόση σκίαση κάνει?
1: Ναι, ναι, σκίαση στα ελληνικά.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε...
3: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ψηλού ξενυχτάκι. Και εσύ κάτι θες να ρωτήσεις και έγεσαι εκείνη την ώρα και ακούς το άσε με ήσυχο, παρατήστε με όλοι. Ξέρεις μια κατάσταση,
1: ναι.
0: Λες και τι τον έκανες ή τι την έκανες. Να, ακριβώς έτσι είναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και αλληλεπιδρώ μαζί της,
0: ναι,
1: αρχίζει να αποκτά χούγια ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω.
0: Ναι, δηλαδή στο τέλος θα πάμε να τη ρωτήσουμε τίποτα καμιά Δευτέρα με συννεφιά τον Νοέμβριο ή με κανένα ψηλόβροχο και μας στείλει στο διάολο δηλαδή.
1: Ε, μην το αποκλείς.
0: Κατά εκεί το πάμε σιγά σιγά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως ακούσατε, η AI που ρώτησε την AI, γιατί βαριόταν να σκεφτεί η ίδια. Γι' αυτό μας έλεγε συνέχεια μισό λεπτό και μισό λεπτό. Είναι και από τα ξύδια τα βραδινά. Την ξυπνήσαμε και από τα χαράματα. Είπε αυτά ακριβώς που σας λέγαμε και εμείς προηγουμένως. Κάθε επέκταση έχετε τουλάχιστον δύο γνώμες διασταυρωμένες. Το άλλο το οποίο πάνω σκάσω που έχετε φαγωθεί όλοι να με ρωτάτε αν μπορείς να τη δεις με τα γυαλιά οξυγονοκόλλησης. Έχετε ρε φίλε όλοι από μια οξυγονοκόλληση στο σπίτι? Δηλαδή τόσο άχρηστοι είμαστε που δεν έχουμε εμείς? Έχεις οξυγονοκόλληση σπίτι, Χριστιανέ μου?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Μα έχει τουλάχιστον 10 άτομα με έχουν ρωτήσει αν μπορούν να δουν με τα γυαλιά της οξυγονοκόλλησης. Δηλαδή κάθε σπίτι απαραίτητος πρέπει να έχει και μια οξυγονοκόλληση. Τι δεν κάνουμε σωστά? Πέρα και με ακούει η γυναίκα μου τώρα. Δεν τρέπεσε λίγο? Μπρεζίλοι γίναμε, δεν έχουμε μια οξυγονοκόλληση στο σπίτι?
1: Αχαήρευτε.
0: Ναι, αχαήρευτε. Θα χρειαστεί να κολλήσεις τίποτα και δεν θα έχουμε και μας έκανες και ρεζίλεις στον κόσμο και πω.
1: Και μάλιστα τα έχουν πρόχειρα από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι απλά τάχεις.
0: Ναι, παιδί.
1: Τάχεις και πρόχειρα, πώς το λένε τώρα,
0: ανοίγεις την πόρτα. Ναι, ναι, ανοίγεις την πόρτα, με τον μπαίνεις στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι ο οξυγονοκόλλης και τα γυαλιά κρεμασμένα πάνω. Πάστε, οκ. Εντάξει, θα διορθωθούμε.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης.

0: και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. Europro, καινοτομία που ζεις.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
2: Καλή σας μέρα. Ωστε έτσι, όλοι έχετε από μια οξυγονοκόλληση στο σπίτι. Μπράβο. Δηλαδή, ρε παιδιά, άντε να έχεις μια πένσα, κάτι θα χρειαστεί. Βρε ένα σφυρί, σου λέω. Εάντε ένα κατσαβίδι. Και οξυγονοκόλληση. Ο δε Δημήτρης μου λέει, μπορεί να έχουν μικρή φορητή. Θα με τρελάνετε δηλαδή, μέσω αυγουστιάτικα. Καλή σας μέρα.

όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο ωραίο, γιατί αρχίζετε να μου στέλνετε και λεπτομέρειες. Επίσης, περί διαφορετικότητος γυαλιών ηλεκτροκόλλησης και γυαλιών οξυγονοκόλλησης, για τιμές, για μοντέλα, μάρκες. Τώρα, το μόνο που θέλω για να μου αποτελειώσετε τελείως είναι να αρχίσουν να μου στέλνουν και οι κυρίες της παρέας λεπτομέρειες για γυαλιά ηλεκτροκόλλησης ή οξυγονοκόλλησης. Να κλείσω την εκπομπή, να σκοθώ να φύγω. Συμπαιγνία βλέπω.

ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο εξυφάνθηκε και έχω γίνει αποδέκτης. Κανονίστε την πορεία σας, θα φάμε τα μουστάκια μας και επειδή εγώ δεν έχω, θα φάμε μόνο από τα δικά σας. Ναι, δεν πάει.

0: Κάτσε Χρήστο, γιατί ετοιμάζομαι να πάρω την εκδίκησή μας. Έχω κανένα δυο ακροατές ρωτάνε από πού θα είναι πιο ορατή. Λοιπόν, έτσι όπως μας πήγατε σήμερα, κάτσα εγώ και εγώ στην κόντρα, να πάτε στα βόρεια της Ρωσίας. Έχει λέει κάτι απομακρυσμένες περιοχές, θα πάτε πράγμα εκεί. Δηλαδή θα γίνει πολύ ορατή η ολική έκλειψη του ήλιου. Δηλαδή ο αόρατος θα είναι πολύ ορατός στα βόρεια της Ρωσίας. Μετά λέει το μονοπάτι της ολότητας. Άκουρε φίλε, άμα ξέρεις γράμματα, το μονοπάτι της ολότητας. Υποκλίνομαι. Λες εσύ τέτοια?
1: Τα μαθαίνω από τη φίλη μου.
0: Ναι, να τα λες και στη γυναίκα σου αυτά. Δεν ξέρω αν πιάνουν. Αλλά ξαρτάται. Ανάλογα με τη γυναίκα είναι. Πάλι η γυναίκα μπορεί να τα ακούσει και να πει ωρε φίλε τι είπε ο άνθρωπος. Και μπορεί να τα ακούσει άλλη και να πει τις βλακίες λόγω. Δεν μας ψήνει, άστα αυτά. Λοιπόν, το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει μετά από τη Γρυλανδία. Και εκεί είναι πολύ ωραίο μέρος. Μπορεί να έχει και δροσιά, αν δεν έχει βράσει και η Γρυλανδία. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει με την κλιματική κρίση, άστα να πάνε στα κομμάτια. Ισλανδία, άλλο δροσερό μέρος. Και μετά θα πιάσει αυτά των καυσώνων, κάτι Ισπανίες και κάτι βορειοανατολικά άκρα της Πορτογαλίας. Υπάρχει λέει ζώνη έκλειψης που θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στην Ισπανία, στα βόρεια, μέχρι και τη Μαγιόρκα. Και κάποιοι μερικώς θα αντιληφθούν ίσως το φαινόμενο, σε αυτή την κατηγορία είμαστε και εμείς. Λοιπόν, έχει και πιο συγκεκριμένα που θα σκοτεινιάσει σε μεγάλο βαθμό ή και εντελώς στο Σκόρσμπικιρ στην Γρυλανδία για 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, στο Ρέικιαβικ, αυτό το ξέρουμε, το Ρέικιαβικ, ακουστά το έχουμε, Ισλανδία, για 1 λεπτό, στο Λεόν στην Ισπανία για 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα, στη Σόρια στην Ισπανία, αν κάνω λάθος στα άρθρα και στα γέννη να με συγχωρήσετε, έτσι, 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα, και Σερενάλ Μαγιόρκα Ισπανία 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα.
1: Σε λίγο θα τα δείτε και αναλυτικά στο arthes.gr και μάλιστα θα συμπεριλάβουμε περιοχές στην Ελλάδα.
0: Μπα.
1: Που θα φανεί λίγο η έκλειψη ηλίου.
0: Ναι.
1: Λίγο όμως.
0: Θα
1: μην
0: φανεί...
1: περιμένετε. Λίγο.
0: Ναι,
1: όταν... πολύ λίγο. Αλλά θα φανεί, δηλαδή λένε ότι θα φανεί τόσο.
0: Μου,
1: όσο...
0: λίγο τι εννοείς, κάτι γίνεται, ας πούμε.
1: Ναι. Πώς λένε, ρε παιδί μου, σκέψου, θα είναι ο ήλιος και ξαφνικά θα δεις σε ένα σημείο μια βαγκωματιά.
0: Α.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θα το δεις.
0: Ψιλοπράγματα.
1: Ναι, αλλά θα το δεις με τα γυαλιά οξυγονοκόλλησης. Είπαμε έτσι, όχι.
0: Ή ηλεκτροκόλλησης.
1: Ή ηλεκτροκόλλησης, ναι.
0: Ναι. Κοίτα να δεις που ξέρετε όλοι από τέτοια. Με έχετε τρελάνει, πραγματικά. Δηλαδή, σήμερα είστε έως και συγκλονιστικοί. Δηλαδή, εμείς πάντε κανένα κολλητήρι, μπας και κοπεί κανένα βίσμα, μην γίνουμε ρεζίλ και τρέχουμε στο μάστορα για ένα σειρματάκι. Και εσείς βλέπω και οξυγονοκολλήσεις, ηλεκτροκολλήσεις.
1: Και φορητή, λέει ο Δημήτρης.
0: Τα πάντα.
1: Καλά, υπάρχει φορητή.
0: Παιδί μου, άλλος το έχει πάνω, το έχει στην τσέπη. Δηλαδή, πετυχαίνεις τον άλλον και του λες, αδερφέ, έχεις καμιά οξυγονοκόλληση πάνω σου. Γιατί κάτι έτυχε.
1: Και
0: τάκ, στη βγάζει από την κολοτσέπη να πούμε, του λέει, πάρ' να κάνεις τη δουλειά σου, μην τη φέρνεις μετά.
1: Ξέρεις, παλιότερα υπήρχε ο Sport Billy και η τσάντα του που την άνοιγες και έβρισκες μέσα τα πάντα.
0: Ναι, και έκανε κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαμ και κρακ τραβούσα. Sport Billy είναι οι τσάντες των γυναικών.
1: Ναι.
0: Τα πάντα βρίσκεις μέσα. Και μόνο οι γυναίκες δεν τα βρίσκουν.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Μονίμως κάτι ψάχνουν. Τα έχω πάρει τα κλειδιά. Τα έχω πάρει τα το κινητό. Πού είναι το κινητό μου, πού είναι το... Τι τη θέλετε, ρε κορίτσια? Αφού ναι, μεν τα έχει όλα εκεί μέσα, αλλά ποτέ δεν τα βρίσκεται. Ας τα πάει στα κομμάτια.

σας μέρα, Ράδιο Θεσσαλονίκη. Από το 8 παρα 10 είναι το κοντέρ Αυγούστου στις 12. Προχώρησε και αυτός. Προχώρησε και η εβδομάδα στη μέση της. Η θερμότερη της τελευταίας περίοδου η σημερινή μέρα. Κάτι μικροπεριπέτειες από αύριο βραδάκι και λίγο σε Παρασκευή και μέρος του 15 Αυγούστου σε κάποια τμήματα της χώρας, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Κάνα ψαλίδι στη θερμοκρασία, αν πάρουν καμιά ανάσα. Κάνα νερό, όχι για να μαζέψουμε, αλλά μήπως και ποτιστήκαν αγκαζόν και σταματήσουν μερικοί να ανοίγουν τη βάνα και να την ξεχνούν. Και μετά οι ίδιοι να λένε, πού είναι το κράτος, δεν υπάρχει κράτος, πού είναι ο Δήμος, νερό δεν έχουμε. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, μας έχουν παρατήσει και λοιπά και λοιπά. Αλλά τον γκαζόν γκαζόν. Γκαζόν γκαζόν, μετά δεν έχεις να πλύνεις τα δόντια σου. Ρε, σαν το τσιμέντο δεν έχει. Τι λες τώρα. Ένα κάρο πράγματα γλιτώνεις. Δεν ξοδεύεις αλόγιστα νερά. Δεν έχεις να κουρεύεις. Δεν έχεις να δηλώνεις την πλατφόρμα. Δεν έχεις κίνδυνο μη σου περάσει κανένας έλεγχος, λέμε τώρα. Και φας κανένα πρόστιμο. Τσιμέντο να γίνει. Κάτι ήξερε ο θυμόσοφος ελληνικός λαός όταν

Νίκο μου, βουνό δίκιο έχεις. Και τα τσιμέντα κάποιοι τα ποτίζουν. Αυτό να λέγεται. Και δεν λέω για όταν το πρώτο ρίχνεις, που θέλει το κάτι της του, μην πάθεις καμιά ζημιά. Γενικά μια ζωή ειδικά είναι κάτι παστρικοθοδόρες που μπορεί να κυνηγάνε ένα φυλλαράκι που έπεσε από το δέντρο με φουλ την πίεση. Πού να περάσει από το μυαλό σου ότι μπορεί να σκύψεις να το πάρεις. Καλύτερα το κυνηγάς με το λάστιχο. Βέβαια. Το κακό είναι ότι μιλάω και στο τέλος δεν με μιλάει κανείς. Δεν βαριέσαι. Θα με μιλάτε εσείς, θα με μιλάτε.

Πώς δεν έχουμε βρε Μανώλη δέντρα στην πόλη? Έχουμε. Μας πιάνουν και χώρο από το παρκάρισμα. Τα βάζουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Και το παρκάρισμα των αυτοκινήτων ενοχλούν. Και το να περάσει κανένας πεζός. Ένα πρόβλημα είναι. Δηλαδή, ναι μεν σου κάνει σκιά στο αυτοκίνητο αν βρεις τη συγκεκριμένη θέση, αλλά κατά τα άλλα είναι ενοχλητικά, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Θα έχετε τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης. Μόνο ο πεζός δεν χωράει. Δέντρα έχει, πινακίδες έχει, φανάρια έχει, αυτοκίνητα έχει, που και να μην έχει αυτοκίνητα πάλι δεν χωράει ο πεζός. Στενά πεζοδρόμια, να δέντρα, να πινακίδες, να φανάρια, να κανα τραπεζοκάθισμα, που αχωρέσει ο πεζός.

0: θέματα νερού δεν επαρκούν λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης από το Δήμο Νέας Προποντίδας για τα νέα φλογητά. Τα νέα φλογητά αυτή την περίοδο πρέπει να έχουν περισσότερο κόσμο από τη Νέα Υόρκη. Όχι πρέπει, σίγουρα. Και πήραν όλοι το λάστιχο, άλλοι έβαλαν τα αυτόματα για να ποτίσουν τα γκαζόνια.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση. Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειας Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Πήραμε.
8: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
7: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
8: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
7: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
8: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
7: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έγινε ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 συνεχόμενα χρυσά μετάλλια. Στο Βερολίνο το 2018, στο Μόναχο το 2022, το 2024 στη Ρώμη και τώρα στο Μπέρμιγχαμ. Ο τελικός έγινε με σταθερά αντίθετο άνεμο που δυσκόλεψε αφάνταστα τους άλτες.
12: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί. Θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμον. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα. Για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
11: Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, έγραψε στο συγχαρητήριο μήνυμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του, δηλώνει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βιβλική καταστροφή ο σεισμός στην Κολομβία. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι, πάνω από 250 οι νεκροί. Διασώστες στην πόλη Καλή κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια μια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στον δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε. Τα σωστικά συνεργεία χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος 7 με 8 μέτρων καθέτος για να την ανασύρουν. Τραγωδία στη φωτιά στο Πικέρμι Αττικής. Απανθρακωμένη σωρός άνδρα βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, από το οποίο ερευνάται αν ξεκίνησε η φωτιά. Ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο και Σαμοθράκη. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι τις 8 το βράδυ. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας στο σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή. Για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν και επίσης προφυλακίστηκαν, φέρεται να είπε ότι τους γνωρίζει εξόψεως από τον αναρχικό χώρο. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την επιχείρηση φυγάδευσής του από την Τουρκία μετά κατά την αναχώρησή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούλιο, λόγω πιθανής απειλής από το Ιράν. «Πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο τελικά επιβιβάστηκε, βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
13: Actually, the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
11: Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πύρκα τα πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι. Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται για να επιβάλλει τον αποκλεισμό του σε Ιρανικά λιμάνια. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
14: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Δημήτρη, για πού το βάλες?
18: Πάω κέντρο.
17: Α, στην αγορά για ψώνια?
18: Όχι.
17: Λαδάδικα για φαγητό?
18: Όχι.
17: Παραλία για καφεδάκι?
18: Ούτε.
17: Πού πας στο κέντρο?
18: Οτοβιζιόν για κταίο.
19: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά ευθείος καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους. Στα ανατολικά θα φτάσουν όμως μέχρι και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία τοπικά ο υδράργυρος θα δείξει 37 με 38. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο.

0: www.showroom.gr.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη, με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το umbrella.gr.
3: Η Good Deals προτείνει
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια της παράστασης στην gooddeals.gr.
6: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
7: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems. Σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι επιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems, και πείτε τέλος σε μύγες, κονούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
9: Καλή σας μέρα. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6. Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

ρωτάτε τι έλεγα για βροχές για αύριο, δεν έλεγα εγώ, η μετεωρολογική έλεγε. Εγώ ενδιάμεσος είμαι, μην μου χρεώσετε τίποτα. Ότι στις μεσημβρινές και βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε Μακεδονία και Ήπειρο και αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές ή σε κάποιες περιοχές και καμιά περαστική καταιγίδα, κυρίως τα ορεινά, έτσι, μετά τις μεσημβρινές ώρες, αύριο. Αύριο περιμένουμε και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιωνίου. Σήμερα πάντως θα είναι η πιο ζεστή της τελευταίας περίοδου.

Η ερώτηση της ημέρας έγινε από τον Απόστολο. Αν έχει τίποτα έξω για να ξεκινήσει. Απάντησες κιόλας. Τίποτα. Σαν τι να έχει βρε Απόστολέ μου. Δυο και ο Κούκος δεν ξέρω. Τρεις σε καμία περίπτωση. Τον Κούκο δεν τον έχουμε δει ακόμη. Δυο σίγουρα. Τα άλλα υποσυζήτηση. Να κάτι περαστική. Τράνζιτ είναι η Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Μπες βιές. Παραμένοντες δεν έχει. Ελάχιστους για τις Σκοπιές.

0: Λοιπόν, μαζευτείτε τώρα και ακούστε να μαθαίνετε. Αυτό το λέω και για μένα, έτσι. Συμπεριλαμβανομένου εμού, του ιδίου. Θα πάμε στον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου. Εκεί είναι ο Κωνσταντίνος και ο Παντελής. Στα 1500.
1: 50.
0: Και 50, να μην σας φάμε τα 50.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε βρε θηρία εκεί πάνω?
1: Επιβίωση. Ησυχία, ναι. Δροσιά. Και απολαμβάνουμε ένα φανταστικό τοπίο, παντού πράσινο, με κάτι αιωνόβια ή υπερονόβια ρόμπολα. Και αλπικό τοπίο, γιατί είμαστε ήδη πάνω από τα 1000 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και πες μου.
0: Και πώς βρεθήκατε εκεί πάνω? Τι είπατε, δεν παίρνουμε τα βουνά?
1: Να πάμε να δροσιστούμε, γιατί κάτω η πόλη καίγεται.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Α, είστε χειμωνάκηδες είστε?
1: Όχι ιδιαίτερα. Και χειμωνάκηδες και καλοκαιράκηδες. Και το καλοκαίρι πας στο βουνό και το χειμώνα πας στο βουνό. Οπότε γενικά το βουνό.
0: All weather. Λοιπόν, μου έστειλες και ένα χάρτη. Εκεί από πού φτάνεις, από Μέτσοβο?
1: Μπορείς να το προσεγγίσεις από διάφορα. Και από εκεί που λες. Εμείς ήρθαμε από Γρεβενά. Ουσιαστικά είναι λίγο πιο έξω από το περιβόλι Γρεβενών.
0: Και μετά ανεβαίνεις προς Βάλια Κάλτα.
1: Ανεβαίνεις προς ένα Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλτα και ναι, ουσιαστικά έχει διαδρομές εδώ που κατεβαίνεις και στο Αρκουδόρεμα. Είναι δηλαδή κομβικό σημείο που έχει δρόμους και μάλιστα δασικούς δρόμους, αλλά είναι εύκολα προσβάσιμη.
0: Ναι, βλέπω.
1: Είναι στρωμένοι οι δρόμοι, είναι με χαλίκι, με κροκάλα που λένε, αλλά είναι πατημένοι, είναι ωραίοι, δεν είναι κάτι που μπορεί να σου προκαλέσει, ας πούμε, κάποια ζημιά ή επικινδυνότητα.
0: Ναι.
1: Απλά σιγά και απλά.
0: Φαράγγι Βίκου, Κόνιτσα, Δούσκο,
1: ναι,
0: Μέτσοβο.
1: Ναι, είμαστε κάπου στο κέντρο, όπως καταλαβαίνεις, γύρω-γύρω είναι.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι εκείνο το σημείο είναι απάνεμο τελείως, δεν φυσάει καθόλου? Και ενώ έχει ψόφο γύρω-γύρω στις βουνοκορυφές, εκεί
1: έχει,
0: η κατάσταση είναι καλύτερη, πιο θερμή.
1: Έχει ένα αεράκι τώρα, έχει κάποια νοδικά ρεύματα, έχει ένα αεράκι. Γενικά το βράδυ μας ήταν ήρεμο, δεν είχαμε ούτε κάποιο άνεμο, ούτε τίποτα. Είμαστε λίγο καλυμμένοι γύρω-γύρω.
0: Και πού κοιμάστε?
1: Στη Σταματισκηνάκη.
0: Όπα.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Βλέπαμε τις Περσίδες το βράδυ να πέφτουν. Γινόταν το βράδυ, επειδή ήταν πίσω σκοτάδι, το βράδυ τα βλέπεις όλα. Καλά, και τους δορυφόρους του Elon Musk που πήγαιναν και ερχόταν σαν τρελή.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά βλέπεις και τις Περσίδες που βουτούσαν.
0: Ναι. Και τώρα έχετε ξυπνήσει, δηλαδή βγήκατε από τη σκηνή και πίνετε ελληνικό καφέ στη Βάλια Κάλτα.
1: Έχει ένα μέρος εδώ πέρα που κάνανε οι άνθρωποι, φαντάζομαι, του Δήμου, της Περιφέρειας, δεν ξέρω που είναι εκεί. Πολύ ωραία, με βρύση πηγή. Έχουν στήσει ένα κιόσκι και έχουν στήσει μπάγκους τέτοια χτιστούς. Οι κάτοικοι της περιοχής, λέει ο Παντελής, θα ξέρει καλύτερα, να διορθώνει. Και είναι απόλαυση. Έχουμε κάτσει και δεν ακούς τίποτα. Ακούς την πηγή να τρέχει και αν πας και λίγο πιο πέρα, ακούς και το αρκουδόρεμα, το νερό που κυλάει. Είναι απόλαυση.
0: Αυτό...
1: Περιμένουμε πας σχεδόν καμιά αρκούδα, αλλά δεν περνάει τίποτα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Κοιμάστε έξω, ρε παιδί μου, στη σκηνή. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Βέβαια θα μου πεις, οι αρκούδες έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν στα χωριά και τις πόλεις τώρα, δεν είναι στα βουνά.
1: Ναι, δεν συναντήσαμε τίποτα περίεργο. Ούτε είχαμε το βράδυ καμιά περίεργη επίσκεψη. Ήμασταν καλά.
0: Αυτό το ταξίδι είναι για εκπαιδευτικό σκοπό?
1: Είναι και για εκπαιδευτικό σκοπό, είναι και για σκοπό ανανέωσης, ξεκούρασης, γιατί έρχεται χειμώνα ζόρικος.
0: Α, γεμίζετε μπαταρίες.
1: Γεμίζουμε μπαταρίες, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα που μιλάμε έχει 14 βαθμούς, φαντάσου. Το βράδυ κατέβασε μέχρι 13.
0: Άρα είστε με μπουφάν τώρα.
2: Φορέσαμε και μπουφάν.
1: Ναι, φορέσαμε. Ναι, μπουφάν αντιανεμικά, ναι, βέβαια. Ναι,
0: ναι. Το βράδυ ύπνωσε sleeping bag.
1: Sleeping bag.
0: Η σκηνή τι είναι, αυτές τις πλάτες?
1: Ναι. Η σκηνή είναι αυτές που είναι καλές ορειβατικές, που υποτίθεται δεν περνάει τίποτα μέσα, ας πούμε.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Κοστίζουν κάτι παραπάνω, αλλά τα λεφτά τους τα βγάζουν.
0: Δεν περνάει, όντως.
1: Τίποτα δεν περνάει. Δηλαδή, όταν βγήκα εγώ το πρωί έξω 6,5 ώρα, μέσα ήμασταν στεγνά και η σκηνή απ' έξω ήταν μουσκεμά, ρε παιδί μου. Αλλά
0: από την υγρασία, κατά τη διάρκεια της
1: νύχτας. Από την υγρασία και ίσως να έριξε κάποιες σταγόνες, αλλά μάλλον δεν ξέρω, παίζεται, δεν το καταλάβαμε. Mm-hmm.
0: Και τι είναι το πρόγραμμα?
1: Το πρόγραμμα το βγάζουμε, τώρα το σχεδιάζουμε. Α, Λιμνιαού, λέει ο Παντελής.
0: Τι θα κάνετε στη Λιμνιαού, δηλαδή?
1: Από τη Βοβούσα. Καφέ στη Βοβούσα. Λέει. Γέφυρα Βοβούσα, καφέ, Λιμνιαού. Δεν ξέρω, έχω οδηγήσει σε κάτι.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Γεια μας.
6: Γεια μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
8: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
9: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
9: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23 253 00 408
9: και 6944 62 13 68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

89.000 στρέμματα προστατευμένα από οροσιρές. Βάλια κάλτα, που σημαίνει ζεστή κοιλάδα, και αυτό γιατί σε σχέση με τα γύρω υψόμετρα έχει άπνοια συνήθως, σχεδόν καθόλου αέρα, και είναι πιο ζεστά. Οι βουνοκορυφές τριγύρω είναι πάνω από 2.000 μέτρα. Βόρειο-ανατολικά στον εθνικό δρυμό Πίνδου.

από το Μπούγιο και ο ένας πάνω στον άλλον των παραλιών αυτή την περίοδο στο Εγώ και η Φύση, εκεί στα ψηλά στην Πίντο. Από τους 34-36 πόσοι είναι στο Λιοπύρι, στους 14.

Αν είναι παράδεισος εκεί πάνω, Δημήτρη μου, είναι σχετικό. Αυτά, ξέρεις, είναι κατηγορίας περιορέξους κολοκυθόπιτα. Δηλαδή, το περιγράφεις σε κάποιον ή του το δείχνεις σε βίντεο, φωτογραφίες και σου λέει όντως παράδεισος, ρε παιδί μου, εξαιρετική ιδέα, να δοκιμάσω να το κάνω κι εγώ. Το δείχνεις σε άλλον και σου λέει, ρε εσύ, παλάβος τελείως. Με στη νύχτα, στο πουθενά, με σκηνή, με στο δάσος, στον εθνικό δρυμό, στην Πίνδο. Καλά, αυτά δεν είναι κορίτσια για εσάς σε καμία περίπτωση. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Λίγο φόβος, λίγο το ότι είναι απολύτως απομονωμένα, λίγο το ότι έχει ταλαιπωρία, λίγο ότι δεν έχει κομφόρ. Ένα λίγο το, ένα λίγο τ' άλλο. Η απάντηση είναι όχι σε καμία περίπτωση, σχεδόν πάντα. Είπατε κάτι? Α, νόμιζα ότι κάτι πήρε ταυτί μου.

να πιάσει θέση στην άμμο, να προλάβει να καρφώσει την ομπρέλα, δεν έχει αξία το καλοκαίρι. Αν δεν ψάχνεις πού να παρκάρεις το αυτοκίνητο, όπως παθαίνεις το χειμώνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν το ευχαριστιέσαι το καλοκαίρι.

Δεν έχεις άδικο, Νίκο, προφανώς. Απλά, ξέρεις, κάποιες φορές γίνονται και ανίερα. Δηλαδή, έχει κάτι καταστάσεις, ρε παιδί μου, να φτύνει στο γκόρφο σου. Δηλαδή, μας ακούτε κατά καιρούς να λέμε διάφορα. Δεν έχουμε καμιά ασθένεια αγοραφοβίας. Απλά, αν είναι να πάρεις και να μεταφέρεις ό,τι πρόβλημα έχει η Μεγαλούπολη στις διακοπές, στην παραθέρηση, δεν έχει και αξία. Δηλαδή, αν είναι να αποκλείσεις τη συντριπτική πλειοψηφία των παραλίων γιατί δεν έχεις που να παρκάρεις ή δεν έχεις που να παρκάρεις το πονεμένο σου κορμί, καταλαβαίνεις ότι τα μπάνια του λαού αρχίζουν να αποκτούν ένα θέμα. Αν αρχίζεις τα ανακοίνωση ο Δήμος Τάδε κλείστηκε καμιά βρύση, αν ακούς σαν πολύ δεν γίναμε, αν ακούς μαζευτείτε, αν πες κάμποσα μποτιλιαρίσματα και αν αρχίσεις να σκέφτεσαι όχι ρε, σε που να πάω το βράδυ εκεί τώρα, δεν θα έχω που να βάλω το αυτοκίνητο, θα κάνω 10 ώρες να παρκάρω, καταλαβαίνεις ότι αποκτά ένα ζήτημα το κεφάλαιο μπάνια του λαού. Κατά τα λοιπά μια χαρά είναι, ναι. Αλλά κατά τα λοιπά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ για τις εικόνες, για τις εντυπώσεις, για την περιοδία, για την περιήγηση. Να είστε καλά. Πάρτε μας μαζί σας και στις διακοπές. Arthes.gr και εφαρμογή Arthes στο κινητό σας.

Χριστίνα, καλή σου μέρα. Δεν είμαι καλομαθημένος, ίσα-ίσα το αντίθετο, και εννοώ στις διακοπές μου να μην λούζομαι καταστάσεις τις οποίες λούζομαι τις υπόλοιπες, πόσες είναι, 350, 340, όσες είναι τέλος πάντων, μέρες της χρονιάς. Δεν μπορώ να ζω αυτό το βραχνά, τι ώρα θα φτάσεις, αν θα βάλεις ξυπνητήρι, πού θα πας, τι ώρα θα πας, αν θα βρεις να παρκάρεις, αν θα προλάβει να πάει κάποιος νωρίτερα να πιάσει θέση. Δεν τα μπορώ και πολύ αυτά, με πιάνουν τα διαόλια. Κάτι πιάνω, κάτι κλείνω, κάτι λοξά, κάτι τέτοια, μην έρθει κανένας άλλος να κρατήσω και να κάνω, μου ανεβάζουν την πίεση. Πόσο μάλλον να τα κάνω εγώ ίδιος, να βάλω να τα κάνουν για μένα. Και γενικά έχω τέτοια θεματάκια. Γι' αυτό πολλές φορές αποφεύγω, για να αποφύγω και τον εκνευρισμό. Όταν λέμε διακοπές, εννοούμε διακοπές από αυτά τα οποία λούζεσαι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αν είναι να πάει να τα λουστείς αλλού, είναι τι, ίδιο αλλού, αλλού και ίδιο, ίδιο είναι. Κάπως πρέπει να το ρεγουλάρουμε αυτό το θέμα. Τα άλλες φορές κάποιοι τα καταφέρουν, άλλες φορές όχι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τέλος πάντων κάτι γίνεται. Αλλά δεν θα πέσουμε και αμαχητοί. Βέβαια. Σιγά μην βάζουμε και κανένα ξυπνητήρι στις διακοπές, να πιάσουμε θέση στην άμμο και να προλάβουμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο. Έλεος.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2 3 21 0 64 6 10, κινητό 6 9 7 7 68 66 88.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί κοπέδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
12: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
13: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
14: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
13: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
13: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
15: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
16: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
17: Λόγω πιθανής απειλής από το Ιράν. Πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε, δήλωσε. Πρόσθεσε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο τελικά επιβιβάστηκε βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
18: Because that would be the plane I think that we that they would be more likely to go for.
17: Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πύρκα τα πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι. Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται για να επιβάλλει τον αποκλεισμό του σε Ιρανικά λιμάνια. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
19: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 36 βαθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς. Ενισχυμένη ανατολική, βόρειο-ανατολική άνεμη, κυρίως στα ανατολικά, που θα φτάσουν κατά τόπους μέχρι και τα 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, νοτιάδες με την ίδια ένταση τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς.
20: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Refinio, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια Salted Caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και Φερί Υγρό 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
21: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: www.showroom.gr.
1: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, του νούμερο 1 προορισμού διασκέδασης και ψυχαγωγίας και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Τι κάνετε, καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Ο Αύγουστος βιάζεται και αυτός. Α, 12 σήμερα. Τρέχει. Λες και πού θα πάει.

έχει μια θάλασσα, παιδιά, τέτοια ώρα. Το θέμα είναι αν είσαι στο πόδι τέτοια ώρα, έχεις ολοκληρώσει την προετοιμασία, δηλαδή έχεις πιει τον καφέ σου, αυτό προϋποθέτει να έχεις σηκωθεί νωρίς σχετικά, αν έχεις τίποτα τσιπράγκαλα, τίποτα... Ναι, ανάλογα και σε τι φάση βρίσκεται ο καθένας. Παιδιά, ποιας ηλικίας, κοιμούνται, δεν κοιμούνται, τι ώρα ξυπνάνε. Αν είσαι σε δικό σου και έχεις το νου σου και στο φαγητό, αν έχεις όλα φορτωμένα στον κόκορα και λες δεν κάνω τίποτα, βλέπουμε. Έτσι λοιπόν, αν βρεθείς τέτοια ώρα, συνήθως απολαμβάνεις θάλασσα λάδι. Καλή ώρα

και σε αρκετές άλλες περιοχές. Διακοπές με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα.

0: Έχουμε ένα ατύχημα στα σύνορα Εβόσμου και Κορδελιού, πριν λίγο έγινε. Είναι κοντά στον περιφερειακό, προς το Lidl. Πέρασε ο Κώστας, μας έστειλε και μια φωτογραφία. Ξάπλωσε στο πλάι ένα αυτοκίνητο. Α, πώς έγινε αυτό, τι να σας πω, μη ρωτάτε. Επιλαμβάνεται η αστυνομία πάντως. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι, λαμαρινοδουλειές είναι. Ήρθε ο λογαριασμός 15 βουστιάτικα δηλαδή. Να στείλω μια καλημέρα στα Λουτρά Εδιψού. Εκεί μάνο φρομελέη του Μιζούρι, έτσι. Και να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στη Χαλκιδική, Στέφανο Διαμαντόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Διαμαντόπουλο.
1: Όχι στα Λουτρά της Εδιψού όμως, έτσι.
0: Στα Λουτρά είναι, όχι στην Εδιψού. Ναι, είναι στην Εδιψού, αλλά στα Λουτρά.
1: Στα Λουτρά. Συνήθως λένε ότι στα Λουτρά πηγαίνουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Μην το συνδέετε, δεν είμαι εγώ στα Λουτρά, είναι κάποιος άλλος. Και μπορεί να είναι και μικρότερης ηλικίας, γιατί εδώ που τα λέμε τα Λουτρά είναι. Τώρα για το καλοκαίρι δεν ξέρω, εξαρτάται. Καλημέρα, καλημέρα από την Σάρτη. Σας καλημερίζω από το κάμπινγκ και σας στέλνω ήχο κάμπινγκ, συνθήκες και ό,τι άλλο. Ξεκινώντας από ένα πράγμα. Αντί για Route 66 να πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι από το βορρά μέχρι το νότο. Κύριε Καλτσά, βοηθήστε το κύριο Μόσχη.
0: Χρήστο, έλα, γιατί εγώ δεν πιάνω τέτοια πράγματα στα χέρια μου.
1: Ναι.
0: Δεν έχω και τα γάντια
1: και
0: μαζί.
1: Και σε ό,τι αφορά το τι είναι διακοπές, το διακοπές είναι πρώτα απ' όλα ο καθένας. Είναι δηλαδή μια σελίδα στην προσωπικότητά μας. Το πώς βλέπουμε τις διακοπές, όχι πώς κάνουμε διακοπές ή πώς θα θέλαμε να κάνουμε διακοπές. Πρώτα απ' όλα, πόσο μας παίρνει, πόσο χρονών είμαστε, σε τι οικογενειακή κατάσταση βρισκόμαστε και τι λεφτά έχουμε, σε ποια χώρα ζούμε. Βάλτε τα λίγο από την αρχή. Κανονικά έπρεπε να τα γράψω. Θεέ και Κύριε, ένα πλάσμα πέρασε από δίπλα με ένα σκυλάκι. Το σώμα της ήταν ντυμένο όλο με τατουάζ. Είχε στην πλάτη ένα σακίδιο και κάπου πήγαινε. Αυτό το πλάσμα λοιπόν είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του από αυτά που είχε ο Σάκης, καθώς έλεγε ότι δεν κάνω ορισμένα πράγματα, γιατί αν είναι να τα κάνω, παρκάρω που να αφήσω το αυτοκίνητο, που να βάλω την ομπρέλα, πολύ φασαρία κτλ. Άρα διακοπές επομένως, γράψε Χρήστο. Πού είναι τα στυλό μου τώρα? Λοιπόν, γράψε Χρήστο. Μια σελίδα από την προσωπικότητά μας.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Κάνει κάτι, μη με διακοπτισάκι. Κάνει κάτι γράμματα ο Χρήστος. Άσε το. Γιατί πρέπει δηλαδή να μας να μας τσιγκλήσεις.
0: Καλά,
1: να μας κουρδίσεις.
0: Επειδή είμαι και εγώ στην παρέα γι' αυτό.
1: Έτοιμος, όχι, κάτσε, περίμενε. Είσαι στην παρέα, αλλά να τελειώσω. Λοιπόν, άρα είναι μια σελίδα από την προσωπικότητά μας. Δεύτερον, παίζει ρόλο σε ποια ηλικία είμαστε. Χρήστο, γράφεις, για με δουλεύεις. Τι γράμματα είναι αυτά, ρε Χρήστο? Άμα είναι έτσι, φωνάζω την AI. Άρα, συμπεθερά, άντε, κάτσε εδώ και εσύ γράφει. Άστον, αυτός δεν γράφει. Λέει, ούτε οι γιατροί δεν γράφουν έτσι. Λοιπόν, είναι μια σελίδα από την προσωπικότητά μας, η οποία εξαρτάται από την ηλικία μας, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υγεία μας, το σώμα μας, γιατί όσο μεγαλώνει κανείς, οι απαιτήσεις είναι άλλες και οι δυνατότητες είναι άλλες, η ζωή του, δηλαδή με ποιους ανθρώπους ζει και πού ζει. Σε τι περιβάλλον, ποια ατμόσφαιρα, ποια χώρα, ποιες συνθήκες, τι δουλειά κάνει και τι λεφτά έχει. Χρήστο, τι έγραψες?
0: Τίποτα, εγώ
1: πέστε μου.
2: Χρήστο, εγώ αν γράψω δεν θα καταλαβαίνω εγώ τι γράφω.
1: Δεν πειράζει, αγόρι μου, έτσι ήταν και όταν πηγαίναμε και εμείς στο σχολείο. Όταν γράφαμε κάτι καλικαντζούρες, μετά μας έδιναν και καμία, γράφε καλά και γράφε και καλά. Λοιπόν, πάντοτε υπάρχει μια αρχή. Υπάρχει ο προσωπικός χαρακτήρας γραφής. Αυτός είναι μια ταυτότητα, ένα τμήμα της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου, όπως είναι τα φρύδια ή ενδεχομένως το μέτωπο. Επομένως, γράφε. Ας τον υπολογιστή να γράφει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μαλώνουμε κάθε μέρα και το γράφουμε τα χέρια. Λοιπόν, άσε να μαλώσω και λίγο με το Σάκη, αλλά μετά το τραγούδι. Βάλε Χριστό.
2: Α, δεν το
1: βάλε
2: ξέχασε.
1: Και άστονα να λέει.
2: Δεν το ξέχασε.
1: Εννοείται. Από το βορρά μέχρι το νότο. Τι ακούμε, Χριστό? Κάτσε στο απέναντι μικρόφωνο. Μη φεύγεις, Χριστό. Άσε τον υπολογιστή. Κάνει σαν ένα φίλο μου που ήρθε διακοπές για να κοιτάει όχι τη γυναίκα του και καμιά άλλη που περνάει έτσι για να παίρνει έμπνευση, το κινητό του.
2: Βασίλης Καράς.
1: Σκάσω. Και τι πιανού τραγούδι.
3: Εδώ σε θέλω,
1: Χρήστο.
2: Κάτσε, δεν είμαι και η Μήνος ή Μάη, κάτσε να το βρω.
3: Δεν είναι δικό του?
2: Συνθέτης Βασίλης Δαραμούσκας. Στίχη Γιάννης Μαλιάς.
3: Από το βορρά μέχρι το

0: αφού ισορροπήσαμε λίγο έτσι μεταξύ εργαλείων επικοινωνίας όπως είναι η γλώσσα και μπορούμε να συνεννοηθούμε, θα παρακαλέσω στη διάλεξη αυτή που κάνω περί διακοπών ο κύριος Μόσκης που είναι, που γράφει καλά γιατί ο άλλος είναι για ξύλο, ο άλλος είναι ο Χρήστος, να μας πει τι γράψαμε για την ώρα.
1: Σε ποια ηλικία είσαι?
0: Λοιπόν,
1: η κατάσταση
0: είναι μια
1: της
0: σελίδα...
1: υγείας σου.
0: Ναι, είναι μια σελίδα της προσωπικότητάς μας. Οι διακοπές, όχι πώς κάνουμε διακοπές, αλλά τι, τι διακοπές εννοούμε,
1: οι προϋποθέσεις.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, πρώτον.
1: Σε ποια ηλικία είσαι?
0: Σε ποια, τι ηλικία είσαι? Έτσι. Δεύτερον.
1: Η κατάσταση της υγείας σου.
0: Κατάσταση της υγείας σου. Τρίτον.
1: Η ζωή σου. Τι σημαίνει αυτό? Από ποιους περιβάλλεσαι?
0: Οικογενειακή κατάσταση, ναι. Οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες κοινωνικές μέσα στις οποίες ζει κανείς.
1: Η καθημερινότητά σου, σε ποια πόλη, σε ποια χώρα.
0: Τι λεφτά έχεις.
1: Τι δουλειά κάνεις και τι λεφτά έχεις.
0: Τι λεφτά έχεις. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που χαρακτηρίζει τις διακοπές? Ο τρόπος που μεγάλωσες, ναι. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσες, ναι. Παίζει ρόλο και αν είσαι καψούρης ή όχι, αλλά αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Το έχουμε κλείσει μέσα στην παρένθεση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς στο περιβάλλον του, το οικογενειακό.
1: Ναι, πολλές φορές αυτό πάει και στην κατηγορία κατάσταση υγείας βέβαια.
0: Να άσε τις εξυπνάδες. Όταν είσαι ερωτευμένος είσαι υγιέστατος. Άμα δεν είσαι υγιής δεν ερωτεύεσαι. Σάκη, να μην γελάς.
1: Εδώ είναι το πνεύμα πρόσημο, η δε σάρξα δυνατή.
0: Λοιπόν, το σύνδρομο της Αφροδίτης είναι γνωστό. Έχετε εσείς να προσθέσετε κάτι το οποίο καθορίζει για το τι επιλέγουμε, τι μπορούμε, τι θέλουμε να κάνουμε διακοπές? Δεν θέλω να μου πείτε ξυπνάδες τύπου Μόσχη και κάτι αστιάκια. Εγώ κάνω διάλεξη σοβαρή και ζητώ παρακαλώ από το κοινό να προσθέσει ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν παίρνω από το μυαλό μου, αλλά να είναι βασικά. Εν τω μεταξύ πρέπει να βάλουμε και ένα τραγούδι, ρε Σισάκη. Τι να βάλουμε που να έχει σχέση με δρόμο, διαδρομή? Για να δούμε λίγο ελληνικό τραγούδι, κύριε Μόσχη. Αν έχεις κανένα ξένο να μας το πεις.
2: Δεν ανακατεύουμε εγώ τώρα.
0: Δε, γιατί να μην
2: ανακατεύσαι? Δεν ανακατεύω.
0: Για κάτσε να ακούσω του Πασχάλη τη διαδρομή. Έτσι, περίμενε λίγο. Θα κάνουμε πειρατική εκπομπή σήμερα. Μας δίνεται η ευκαιρία, το είπε ο Σάκης χαρακτηριστικά πριν από λίγο την ώρα που μιλούσαμε. Λέει, ας κάνουμε κι εμείς καμιά εκπομπή. Κάνει, γιατί δεν κάνεις εκπομπή? Γιατί πρέπει να λέμε όλο ειδήσεις? Α, το καλό, δεν είδες που η Μένη δεν είχε ειδήσεις και έπαιζε πρώτο τον Τέντογλου?
2: Πώς δεν έχει ειδήσεις?
0: Μένη.
2: Καλά, και
0: Μένη δύο φορές τον Τέντογλου.
2: Και ο Τέντογλου είναι είδηση.
0: Πρώτη είδηση, εγώ δεν θα το έπαιζα.
2: Και η Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου είναι τέλεια. Τι έπαθει η Λατινοπούλου?
1: Της την έπεσαν στην Τίνο.
0: Πού?
1: Στην Τίνο.
0: Της την έπεσαν Ρωμά.
1: Ρωμά, ναι.
0: Για ποιο λόγο την αναγνώρισαν, επειδή είναι λίγο αυστηρή?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τους πεις τους κυρίους να σκάσουν. Καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και αν θέλουμε να πούμε κάτι το λέμε στο δημόσιο διάλογο. Αυτό το μπούγιο είναι αδικαιολόγητο από οπουδήποτε και αν προκύπτει και να σταματήσουν. Έχουν λερωμένες φωλιάς τους από χίλιες μεριές. Δεν υπάρχει αστυνομικό δελτίο που να μην αφορά Ρωμά. Δεν θέλω να τους βάλουμε όλους στο ίδιο καλάθι. Εννοείται ότι δεν είναι. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Οι ευθύνες όλων μας είναι πολύ σοβαρές απέναντι σε αυτή την τραγική ιστορία. Μιας ράτσας ανθρώπων, δεν είναι ράτσα, είναι μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι δυστυχώς είναι στο περιθώριο σε πολύ μεγάλο βαθμό και κρίμα στα παιδιά που μεγαλώνουν. Με βασικά προβλήματα προσαρμογής στην κοινωνική ζωή όλων μας. Είναι στο περιθώριο σε μεγάλο βαθμό και σήμερα που μιλάμε ένα 13χρονο κορίτσι γέννησε ένα αγοράκι και αυτό το αγοράκι θα γίνει 14χρονο και θα παντρευτεί ένα κοριτσάκι 13χρονο και θα κάνουν παιδιά. Λοιπόν, άκουσα εκεί. Αλέξης Γούδας και Αμπαγκάρ Κουαρτέτ.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη και το podcast. Μ' ακούτε κύριε Μόσχη?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και το podcast ανάλυση διακοπών. Τι σημαίνουν διακοπές και από τι εξαρτώνται? Ποια είναι οι σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο που κάνει κανείς διακοπές, αν κάνει, και που τις κάνει και πόσο τις κάνει και γιατί τις κάνει? Το γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Μόσχη, το γιατί. Λέγαμε προηγουμένως και θέλω παρακαλώ και εσείς να προσθέσετε, αφού το σκεφτήκαμε καλά και ακούσαμε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, αμέσως μετά θα ακούσουμε το «Πόλις του καλοκαιριού» της Νένα Βενετσάνου. Τα μεταδίδω αυτά στην εκπομπή μου, τα ακούτε νομίζω, είναι πολύ ωραία τραγούδια, όχι για όλους, αλλά δεν πειράζει, δεν θα αγαπηθούμε όλοι σε αυτή τη ζωή, δεν είναι? Λοιπόν, τι έλεγα, Σάκη? Να πείτε κι εσείς καμιά καλή ιδέα, αλλά να είναι ένας σοβαρός παράγοντας που καθορίζει, σε σχέση με την προσωπικότητά μας, που καθορίζει τι σημαίνουν διακοπές για τον καθένα και τι κάνει ο καθένας. Εντάξει, λοιπόν, έχω σημειώσει εγώ, το βασικό χαρακτηριστικό είναι η ηλικία ενός ανθρώπου, η κατάσταση της υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση, οι κοινωνικές σχέσεις και η γεωγραφία και βέβαια το οικονομικό. Η κατάσταση, η κοινωνική, εννοείται με ποιος κάνει παρέα. Φανταστείτε ότι αν μεγαλώσει κανείς σε μια οικογένεια που συνήθως πηγαίνει στο Κώστα Ναβαρίνο, ποιος γυλάει, κάποιος γυλάει.
1: Μα τώρα,
0: φανταστείτε,
1: το πιο τραβηγμένο παράδειγμα έδωσε.
0: Φανταστείτε ο μπαμπάς σας να γνώρισε τη μάνα σας στα Γιάννενα και να τρελαίνονται για τη Βάγια Κάλτα. Πού θα τη βγάζετε το καλοκαίρι? Δηλαδή φανταστείτε να γνωρίστηκαν στα Ζαγοροχώρια, ρε, στο Ζαγόρι, ε?
1: Ναι, ενώ αν γνωρίστηκαν στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Επίσης, ερωτεύτηκες μια φτωχιά, ένα αστέρι. Εσύ είσαι από μια ευκατάστατη οικογένεια, αλλά εκ των συνθήκων είσαι σε μια ηλικία όπου θα τρέξεις εκεί που θέλει να πάει το κορίτσι, δηλαδή στην Ικαρία. Όχι, Σάκη, ποιο νησί είναι το πιο εναλλακτικό που τα Κουφονίσια ήταν τώρα?
1: Δεν ξέρω αν έμεινε και τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ή στη Γάβδο, ας πούμε.
0: Ναι. Φανταστείτε λοιπόν ότι
1: στη Γάβδο μπορεί να έχει ένα πολύ κόσμο απολυβεί.
0: Λοιπόν, αστείο ήταν αυτό τώρα?
1: Ναι.
0: Παρακαλώ να σταματήσει τα αστεία. Τα μακάβρια. Με κόψει τα πόδια τώρα. Δηλαδή, αυτά. Τι έχετε να προσθέσετε σε αυτό, σε αυτά που είπαμε, τι είναι αυτό που καθορίζει τις διακοπές που κάνει κανείς, αν μπορεί να τις κάνει, στην κατάσταση υγείας κτλ. Παρακαλώ, όσοι δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους λόγω ηλικίας και συνθήκων, να μην θυμηθούν τα παλιά χρόνια, να μιλήσουμε με συνθήκες σημερινές. Δεν θέλω να μας θυμίσετε εκεί που ήμασταν, εκεί που τότε και αυτό και έτσι και τότε εμείς. Παρακαλώ, δεν θέλω. Είναι μια ενεργή κατάσταση η οποία μπορεί να βοηθήσει κάποιον να μεθοδεύσει ορισμένα πράγματα και επίσης είναι και μια ανάλυση επιστημονική αυτή που κάνουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Μόσχη?
1: Εννοείται. Εμπεριστατωμένη και επιστημονική.
0: Και επιστημονική και εμπεριστατωμένη.
1: Είναι παράγοντες που επηρεάζουν, καθορίζουν τις διακοπές. Έθεσες ένα γιατί, βέβαια. Δεν ξέρω αν σου ξέφυγε. Υπάρχει γιατί διακοπές?
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει γιατί να κάνω διακοπές?
0: Ναι, υπάρχουν διακοπές φυγής. Όχι το γιατί, για ποιο λόγο κάνω διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Όχι γιατί να κάνω διακοπές. Λοιπόν, για να δούμε, δύσκολο το θέμα μας σήμερα στην έκθεση.
1: Κάτσε να το προσθέσω και αυτό. Ο λόγος δηλαδή.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί κάνεις διακοπές?
1: Παρακαλώ.
0: Τώρα ήρθανε, Σάκη, ήρθανε δίπλα μου δύο πουλάκια. Είναι, χαμηλώστε λίγο το δέκτη σας. Ήρθανε δίπλα μου δύο πουλάκια και τσιμπάνε ψυχουλάκια. Δεν είναι καρδερίνες.

0: Τι όμορφα πουλάκια είναι. Λοιπόν, ναι, ακούμε.
1: Καλημέρα σας, την καλημέρα μου θα ήθελα να σας πω.
0: Ποιος είναι παρακαλώ στο τηλέφωνο?
1: Δημήτρης λέγομαι.
0: Πόσο χρονών είστε, Δημήτρη?
1: 52.
0: Είστε παντρεμένος με ένα παιδί ή δύο?
1: Παντρεμένος με τρία παιδιά.
0: Με τρία παιδιά. Το εισόδημά σας είναι περίπου στις 50 με 55.000 60 οικογενειακά?
1: Το εισόδημά μου είναι ικανοποιητικό, για να μην λέμε ότι είμαστε τάξη. Σύμφωνα με
0: λοιπόν,
1: το εισόδημα
0: που
1: έχω, είμαι πολύ ευχαριστημένος και προχωράω, η αλήθεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι διακοπές πιστεύω ότι είναι κάτι που χρειαζόμαστε όλοι και ο λόγος το λέει και η λέξη διακοπές. Άλλος τις κάνει στη θάλασσα, άλλος στο βουνό. Είναι κάτι που μας σταματάει από την καθημερινότητα.
0: Θέλω να μου μιλήσετε για εσάς. Για εσάς θέλω να μου μιλήσετε.
1: Οι διακοπές μου, οι δικές μου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσω στις 24 του μηνός, ως συνήθως περίπου μια εβδομάδα. Τα παιδιά μου είναι 25 το μεγάλο, 22 το μεσαίο και 16 το μικρό, 15 στα 16. Μέχρι τώρα πηγαίναμε όλοι μαζί παρέα. Είτε το θέλανε είτε όχι, κατά κάποιο τρόπο τους έπαιρνα από το να τους κάνουν τις διακοπές τους μόνοι τους όταν χρειάζεται, δηλαδή θα πάνε την βολτούλα τους αυτά, αλλά ήθελα μέχρι στιγμής να πάμε παρέα μαζί όσο μπορούμε. Από φέτος θα είναι η μοναδική χρονιά που δεν θα με ακολουθήσουν, μάλλον μόνο ο μικρός θα με ακολουθήσει. Και αυτός ναι, με το ζόρι, αλλά θα με ακολουθήσει, θα του πω να με ακολουθήσει.
0: Είναι λίγο πικρό έτσι, αυτό έτσι, δεν είναι. Αλλά όλα τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους.
1: Ναι, οι αλήθεια πήραν τον δρόμο τους τα παιδιά.
0: Σε αυτά που ανέφερα προηγουμένως, τι είναι που είναι σημαντικό στο και καθορίζει την έννοια διακοπές? Είπαν προηγουμένως η ηλικία, σε κατάσταση της υγείας.
1: Για μένα οι διακοπές είναι η ξεκούραση πρώτον. Δεύτερον είναι το να επισκεφτώ κάποια μέρη που θα ήθελα να δω κάτι που δεν έχω δει μέχρι τώρα. Ας πούμε, υπάρχουν κάποια μέρη στην Ελλάδα που δεν έχω πάει, αρκετά μέρη που δεν έχω πάει.
0: Άρα περιηγητική η ανάγκη μιας περιήγησης, μια αλλαγή τοπίου περιβάλλοντος και το να δούμε πράγματα πέρα των ορίων του ορίζοντα του δικού μας, έτσι είναι?
1: Ναι. Παίρνουμε εικόνες, παραδειγματιζόμαστε, έχουμε μια κριτική όσον αφορά αυτά που βλέπουμε.
0: Άνθρωποι, επικοινωνία με ανθρώπους.
1: Μιλήσατε για το Κώστα Ναβαρίνο, έχω πάει στο Κώστα Ναβαρίνο πριν 3 χρόνια, δεν διέμεινα εκεί, ήμουν στη Μεθόνη, έχω έναν πάρα πολύ φίλο από τη Μεθόνη και έμεινα μια εβδομάδα, κάναμε το γύρο της Πελοποννήσου, να το πω έτσι, πολύ ωραίο μέρος, ένα κομμάτι του είναι το επισκέψιμο μέρος που υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να τα επισκεφτείς αν δεν διαμένεις στο συγκεκριμένο μέρος. Τέτοια μέρη βέβαια υπάρχουν παντού, αλλά όμορφο μέρος και η Πύλος και αυτά, όλα είναι πάρα πολύ όμορφα όταν τα επισκέπτεσαι για πρώτη φορά, όταν σου γίνεται συνήθιο. Πλέον μετά δεν τα ξέρεις. Ο φίλος μου που είναι από εκεί τα βλέπει κάθε μέρα, τα ήξερε συχνά και δεν του φαίνονταν κάτι το διαφορετικό. Εμένα και ο κόσμος του Κώστα Ναβάρη
0: μου φάνηκε κάτι διαφορετικό. Η αλλαγή περιβάλλοντος που λέγαμε χαρακτηριστικά, θυμάστε εκείνα τα χρόνια μικρή, μας έλεγαν αλλαγή περιβάλλοντος. Δηλαδή ένας άνθρωπος πρέπει να κινείται, να αλλάζει περιοχή, όχι να βλέπει διαφορετικά βουνά και ποτάμια και θάλασσες, αλλά να αλλάζει περιβάλλον. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και την έννοια άλλος κόσμος, ρε παιδί μου, να συναντήσουμε άλλο κόσμο.
1: Αυτό
0: να το σημειώσουμε λίγο, κύριε Μόσκι, να το σημειώσουμε. Δηλαδή να γνωρίσουμε και άλλο κόσμο. Γράψτε το λίγο, ρε παιδιά, τι θα γίνει, δηλαδή να γνωρίσουμε λίγο άλλο κόσμο. Σωστό αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα θα σου κοστίσει.
1: Βλέπουμε εικόνες και συνηθίζουμε κατά κάποιο τρόπο με κάτι άλλο. Σύμφωνα με αυτό που θέλουμε να είμαστε, έτσι. Σύμφωνα με αυτό που θέλουμε να είμαστε. Γιατί ίσως κάποια πράγματα δεν θα θέλαμε να είμαστε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλουμε να είμαστε, τα καλά
0: τώρα,
1: κομμάτια.
0: Όλα μαζί αυτά, μισό λεπτό λίγο. Όλα αυτά μαζί, άλλο να ασχολείται κανείς να έχει μόνο τον εαυτό του και άλλο και να έχει μια σύντροφο ή να έχει και τα παιδιά μαζί του. Εδώ πρέπει να συνδυαστούν τα θέλω, επιθυμώ, θα έπρεπε και μπορώ. Τα θέλω, επιθυμώ, θα έπρεπε και μπορώ. Για ξαναπιάσουμε. Σάκη, γράψτε το και αυτό λίγο, γιατί θα κάνουμε μια, αγαπητέ μου, μια εισήγηση.
1: Ο λόγος, κύριε Διαμαντόπουλε, που δεν έρχονται τα μεγάλα παιδιά μαζί μου, δεν είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Το κορίτσι μου έχει τη σχέση του και το αγόρι το ίδιο θα πάει με τη σχέση του στη Σαντορίνη. Ο καθένας θα πάει εκεί που θέλει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό πλέον δεν ταιριάζουν οι συνήθειές μας. Γι' αυτό δεν έρχονται μαζί μου τα μεγάλα. Αυτό ήθελα να πω, ότι αρχίζουν πλέον να ξεχωρίζουν οι συνήθειες του καθενός Μέχρι τώρα ήμασταν πάρα πολύ καλά. Με αυτό που βλέπαμε και με αυτό που κάναμε ταιριαζόμασταν όλοι. Από εδώ και πέρα βλέπω ότι δεν ταιριαζόμαστε. Αλλάζουν ηλικίες, αλλάζουν τις
0: σχέσεις. Βέβαια. Και έτσι πρέπει, δεν είναι?
1: Ναι, έτσι πρέπει. Έτσι.
0: Εδώ είναι τα θέλω. Εδώ είναι τα θέλω μου. Τι θέλω εγώ. Τι μπορώ να κάνω, πόσο με παίρνει δηλαδή, και τα πρέπει. Τα πρέπει, ξέρετε, πολλές φορές είναι οι ανάγκες των ανθρώπων που λειτουργούν μια οικογένεια να υπηρετήσουν την οικογένεια, η οποία είναι βασικό κοινωνικό αγαθό. Άρα στα πρέπει μέσα θα πρέπει να βάλουμε και την έννοια υπηρετώ την οικογένεια ή τον σύντροφό μου, τον άνθρωπό μου. Φανταστείτε ότι αν τα παιδιά έχουν ανάγκη να πάρουν μια ανάσα έξω από ένα περιβάλλον πόλης και πολυκατοικίας, στα πρέπει μέσα θα πρέπει να πει διαφυγή, δηλαδή φεύγω, πάω κάπου αλλού, ρε παιδιά. Άρα τα θέλω, τα μπορώ, με παίρνει δηλαδή, και τα πρέπει είναι οι διακοπές, κύριε Μόσχη. Λοιπόν, ωραία. Ποια ήταν η καλύτερη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η καλύτερη ζωή, μάλλον η ωραιότερη περίοδος του ανθρώπου, πώς είπαμε είναι το μικρό σας?
1: Δημήτρης λέγομαι, και είμαι 52.
0: Λοιπόν, Δημήτρη και αγαπητοί μου φίλοι, νομίζω, δική μου εκτίμηση, ότι η καλύτερη περίοδος ανθρώπου είναι όταν κάνει οικογένεια και έχει παιδιά και τα παιδιά είναι στη φροντίδα του. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος του ζευγαριού, του ανθρώπου, του άντρα, της γυναίκας, και τα παιδιά είναι μια άλλη ιστορία.
1: Έχετε το δίκιο, το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
0: Πέστε μου λίγο, αν σας έλεγα να διαλέξετε μια χρονιά που πήγατε έτσι όλοι μαζί διακοπές, πόσο χρόνο ήταν τα παιδιά και πού πήγατε, ας πούμε, ποιες ήταν οι ιδανικές διακοπές που κάνατε, ποια χρονιά, πού?
1: Οι ιδανικότερες διακοπές ήταν περίπου πριν 3 χρόνια, νομίζω, πήγαμε στη Μεθόνη, στη Καλαμάτα. Ήταν και ο φίλος μου με τα παιδιά του, που ταιριάξαν πάρα πολύ και ηλικιακά τα παιδιά μας. Ναι. Και περάσαμε φανταστικά, περάσαμε μια εβδομάδα υπέροχα.
0: Πόσα παιδιά μαζί? Πόσα παιδιά μαζί?
1: 2 έχει ο φίλος μου και 3 είχα εγώ.
0: Αυτό. Φανταστείτε, σκεφτήκατε, Δημήτρη, ποτέ στα μάτια των παιδιών εκείνες οι μέρες στη Μεθόνη τι ήτανε? Πόσο μυθικές ήτανε, δηλαδή, η γνωριμία με καινούργια παιδιά, το να παραμένουμε μαζί, το να ανταλλάξουμε περιπέτειες, το να πειραχθούμε, να συγκριθούμε. Και σκεφτείτε πότε, όταν ήμασταν εμείς παιδιά, μισό λεπτό λίγο. Τίποτα, ένα F16 είναι. Το έχουμε σχεδόν κάθε μέρα στην περιοχή. Λοιπόν, αυτά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ που μοιράστηκες τα πράγματα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπάμπη, περίμενες. Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
3: Καλημέρα. Μπάμπη, το ονομάζομαι. Θέλω να σου πω ότι συγκινήθηκα λίγο για αυτό το τραγούδι που είπες πιο μπροστά, πόλη του καλοκαιριού. Με θύμισε το ΠΟΚΑ, 12-2 τα βράδυ. Αυτό το έπαιζε. Το έβαζε, τέλος πάντων. Μ' ακούς, ακούγομαι?
0: Ναι, βέβαια, σε ακούμε.
3: Ναι, όσο για τις διακοπές, τι να πω.
0: Ένα λεπτό να περάσει λίγο. Θα μπορέσω να το δω, ρε παιδιά? Πού το ρε αυτός?
2: Ζεύγος δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω, Σάκη, ακούω. Περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος, με συγχωρείτε, Μπάμπη.
3: Ναι,
0: ζεύγος είναι, Σάκη. Συνεχίστε.
3: Ναι, για το τραγούδι ακούστηκα.
2: Ναι, συνέχισε.
3: Ναι, Σάκη, για τις διακοπές τώρα, Στέφανε και Σάκη, τι να πω, δεν ξέρω κάτι, τι με μπλόκαρες, τι να σου πω για τις διακοπές?
0: Τίποτα.
3: Κάνει και το τηλέφωνο διακοπές. Δεν μπορώ να σε ακούσω.
0: Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα.
3: Δεν μπορώ, δεν ακούγομαι.
0: Σάκη, ευχαριστώ, δεν ακούει ο Μπάμπη, μην τον παιδεύεις τον Μπάμπη.
2: Μην σε ταλαιπωρούμε άδικα. Οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Αν είστε καινούργοι στην παρέα και δεν τις ξέρετε, 2-3-10-2-67 και 3 οκτάρια, 2-3-10-2-43-900. Περί διακοπών ο λόγος.
0: Όχι περί διακοπών απλώς. Καταγράφουμε αυτά που καθορίζουν τον τρόπο, τις επιλογές μας, τις δυνατότητες, τα θέλω και τα πρέπει. Και που με παίρνει, δηλαδή, έτσι. Εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει κανείς να εκτονώσει τα θέλω του που αφορούν τις διακοπές βέβαια, έτσι. Τα μπορώ, που με παίρνει και πόσο με παίρνει, και τα πρέπει αφορούν, περιγράφουν τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω μας, δεν ζούμε μόνοι μας.
2: Στο πρέπει τι βάζεις δηλαδή?
0: Πρέπει να εκτονώσεις ανάγκες, κούραση, εγκλωβισμό στην καθημερινότητα, περιηγητικότητα, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να περιηγείται, να αλλάζει μέρος. Δεν μπορεί να είναι κλεισμένο σε ένα μέρος. Και επίσης, τι πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις και άλλους ανθρώπους δίπλα σου, οι οποίοι ενδεχομένως εξαρτώνται ή εξαρτάσαι από αυτούς. Με συγχωρείς τώρα, άμα είσαι 17 χρονών, πρέπει να πας με τον μπαμπά σου.
2: Ναι.
0: Άμα έχεις ίσως ένα παιδί 16 χρονών,
2: ναι,
0: θα πρέπει να το πάρεις μαζί σου. Άρα πρέπει να μετρήσεις τις ανάγκες του, ναι, τι θέλει, τι, ναι, δεν θέλει.
2: Εδώ υπάρχει πρέπει. Σωστά. Υπάρχει και πρέπει που κάποιοι δεν το θέλουν, να πάω στο χωριό γιατί είναι 15 Αύγουστος. Και τους ζορίζει, δεν τους αρέσει. Κάτσε να ακούσουμε τον Πέτρο λίγο, μην τον καθυστερώ. Έλα Πέτρο.
4: Έλα, γεια σας παιδιά. Μια καλημέρα πήρα από εδώ. Ωραία η κουβέντα σήμερα περί διακοπών. Πολύ ωραία. Αρέσει πάρα πολύ οι διακοπές. Αλλά και για εμάς που δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές, είναι ακόμη πιο ωραία.
0: Ναι, εξηγήστε λίγο. Δεν μπορείτε να κάνετε διακοπές γιατί είναι η δουλειά σας τέτοια, είναι καλοκαιρινή.
4: Είναι η δουλειά μας, ναι. Είναι η δουλειά μας που συνεχίζουμε να δουλεύουμε συνέχεια εμείς.
2: Τι δουλειά είναι αυτή?
4: Αγρότες είμαστε.
2: Ναι. Θα κάνετε διακοπές το χειμώνα εσείς, δεν κάνετε διακοπές?
4: Ναι, βέβαια. Ναι, χωρίς διακοπές το χειμώνα δεν γίνεται.
2: Η ηλικία σας ποια είναι?
4: 50.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι καθορίζουν το επάγγελμα και ο βιοπορισμός καθορίζει. Είναι βασικός παράγοντας.
4: Βέβαια, καθορίζει πάντα το επάγγελμα. Και η οικογένεια θέλει να κάνει διακοπές και τους στέλνουμε χωρίς.
0: Νομίζω ότι μένετε εσείς και η οικογένεια, η γυναίκα σας και τα παιδιά πηγαίνουν πού?
4: Συνήθως σε κάποιους γνωστούς που έχουν κάποιο μέρος στη θάλασσα για να μείνουν, κάποιοι φίλοι, κάποιοι ξαδέρφια, κάποιοι συγγενείς, έτσι. Και εγώ μένω μόνος να δουλεύω.
0: Σε ποια περιοχή είστε?
4: Κιλκής.
0: Πώς? Δεν άκουσα.
4: Κιλκής.
0: Άρα εσείς παίρνετε σιτηρά κατά βάση, εκτός αν έχετε και στάβλο.
4: Από όλων των ειδών.
0: Αυτό είναι καθοριστικό, δηλαδή κάποιος που είναι στην κτηνοτροφία δεν μπορεί να φύγει εύκολα, πρέπει να έχει αδερφό, συγγενή, να μπορέσει να αφήσει τα ζωντανά.
4: Και
0: αυτό ξέρετε,
4: έχεις, πάντα πρέπει να είσαι εδώ.
0: Καλά, πηγαίνω έρχεστε νομίζω, έτσι.
4: Κάνα δύο φορές την εβδομάδα πάω και έρχομαι κι εγώ.
0: Και πηγαίνετε πού, τα παιδιά που είναι στη...
4: Στη Χαλκιδική είναι.
0: Να υποθέσω ότι είναι στην Τρίγλια, στα Φλογητά.
4: Είναι κάπου εκεί μέσα, ακριβώς δεν θυμάμαι πώς είναι την περιοχή, το μέρος.
0: Νοικιάζετε κάθε χρόνο για έχετε?
4: Όχι,
0: φίλους.
4: Όχι, εκεί έχω κάποιους φίλους.
0: Ωραία.
4: Που είναι και αυτοί εκεί, μαζεύτηκαν εκεί καμιά 30 άτομα, πόσοι είναι τώρα.
0: Σε διαφορετικό σπίτι, δηλαδή είναι ο ένας δίπλα στον άλλον?
4: Όχι, έχει ένα σπίτι, έχει και μετροπόσπιτο και 2-3 και έχουν μαζευτεί πολλοί κόσμος τώρα εκεί.
0: Άρα είναι πανηγύρι εκεί, έτσι, στο κτήμα του ανθρώπου.
4: Καλύτερα από αυτού, πανηγύρι. Ναι.
0: Καλημέρα αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
0: Αυτό που περιγράφετε τώρα, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο. Αρκεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που διατίθεται. Δηλαδή σε ένα χωράφι που είναι κοντά στη θάλασσα, το οποίο είναι εκτός σχεδίου πόλεως
2: και δεν έχει χτιστεί ακόμη, σπάνιο,
0: και δεν έχουν εμφανιστεί τα γνωστά καλά παιδιά της Καλλικράτειας που πουλάνε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες
2: στο Σινιάλο,
0: και μεταξωτά βρακιά φτιαγμένα από ίνες πλαστικού στην Κίνα. Εντάξει, και φανταστείτε τώρα τι ωραίο είναι, έτσι, μαζεύονται 3 τροχόσπιτα, στείλουν και καμιά σκηνή από δίπλα και περνάμε το καλοκαίρι, χωρίς την εκτόνωση αυτής της ανάγκης, η οποία διευκολύνει μέσες οικογένειες, και παρέες να κάνουν διακοπές, μπορούν να μου ας πούν τα καλά παιδιά του τουρισμού και ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις τι θα γίνει με την έννοια κάμπινγκ, που μας τρώνε όλα τα κάμπινγκ για να κάνουν τροχοβίλες και άλλες ανοησίες και δεν τους σταματά η πολιτεία, τους έχει δώσει άδεια για κάμπινγκ και αυτοί χτίζουν πάνω σε παλούκια τάχα μου τροχοβίλες. Επιμένουμε σε αυτό το πράγμα εδώ και πολύ καιρό. Πάμε στη γραμμή.
2: Δεν έχω ελεύθερες, σας περιμένω.
0: Λοιπόν, τι άλλο παράγοντα να βάλουμε στα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις διακοπές?
2: Τι άλλο κάνουμε... βάλουμε, ηλικιακός, υγείας, επαγγελματικός, οικονομικός κατ' επέκταση. Αν και δεν είναι και απόλυτο, ας πούμε τώρα η δουλειά του Πέτρου που μιλούσε προηγουμένως αφορά στο ότι δεν μπορεί να φύγει για καλοκαιρινές διακοπές επειδή ασχολείται με την γεωργία. Δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να έχεις λεφτά, αλλά μπορεί να μην τα καταφέρεις να φύγεις μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά τέλος πάντων ο οικονομικός παράγοντας είναι κρίσιμος, δεν το συζητάμε. Ο λόγος είναι μια συνθήκη, δηλαδή τι σου αρέσει να κάνεις τις διακοπές. Αν θέλεις να γνωρίσεις άλλα μέρη, άλλο κόσμο. Και κάποια στιγμή βέβαια σε όλο αυτό πρέπει να βάλεις σε μια τάξη τα θέλω και τα πρέπει, γιατί και αυτά είναι κρίσιμα, έτσι.
0: Νομίζω καθοριστικό ρόλο παίζουν οι γυναίκες. Αυτές διαμορφώνουν υπό την ευλογία της εστίας, διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα θέματα.
2: Ή τα παιδιά.
0: Βέβαια, πρώτα απ' όλα οι γυναίκες αντιλαμβάνονται καλύτερα το τι είναι καλύτερο για τα παιδιά και έχουν έναν τρόπο να συνθέτουν διαφορετικά πράγματα. Εμείς είμαστε λίγο πιο μονοκόμματοι και βλέπεις ότι δεν μιλάνε κιόλας για να μην ανοίξουν τα χαρτιά τους, έτσι, μονίμως.
2: Προφανώς. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
5: Καλημέρα, ο Στράτος.
2: Γεια, Στράτο. Τηλέφωνο
5: 63 τα χρόνια της ηλικίας μας και να βάλουμε την εξής παράμετρο θα ήθελα. Που παίζει ρόλο κατά τη γνώμη μου, είναι το πόσο κανείς καταπιέζεται όλο το χρόνο στην καθημερινότητά του.
2: Δηλαδή?
5: Δηλαδή αν ζει μια καθημερινότητα...
0: Τι του λείπει? Τι του λείπει?
5: Του λείπει?
0: Τι του λείπει?
5: Ακριβώς, που κάτι του λείπει, κάτι που καταπιέζεται, δεν το ξέρει, δεν το καταλαβαίνει και ψάχνει να βρει εκτόνωση διακοπές, ας πούμε.
2: Παραδείγματος χάρη?
5: Δεν το ξέρει, αν το ξέρε.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
7: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
10: Το πήραμε.
11: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
10: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
11: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
10: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
11: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη ως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
10: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
11: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
13: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
12: Car Service Νούλης.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
12: BMW,
13: Mini Cooper,
12: Volvo,
13: Volkswagen,
12: Audi,
13: Seat,
12: Skoda.
13: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
12: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
13: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
12: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
13: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
12: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
13: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
12: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
13: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
12: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
13: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
12: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
13: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
12: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
13: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
14: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
15: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
16: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
15: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
17: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
18: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
17: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
18: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
17: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
18: 35554.
19: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
20: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
21: Επιστρέψαμε.
6: Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Κανόνισε.
20: Λοιπόν, κυπορίτσι έχω. Και όλη μέρα μαλώνουμε για διακοπές, για διακοπές. Με λέει πάρε, με λέω να σε πάρω στη Χαλκιδική. Κάθε μέρα κατεβάζω Καλαμπόκια, Κατερίνη, Λάρισα. Δεν έρχεται. Εγώ φταίω τώρα, δεν
0: ξέρω να πει. Τι διακοπές, χνούδια έχουν τα Καλαμπόκια. Έχει χνούδι το Καλαμπόκι, σκόνη, έχει αράχνες και έχει και κουβάλιμα. Και επίσης το αυτοκίνητο με το οποίο το κουβαλάς δεν έχει ένα Hilux Toyota Diesel 3.500 κυβικά. Έτσι,
20: είναι 4.000. Είναι ένα...
0: Τι αμαξί έχεις?
20: Καλά, δεν το ξέρεις, δεν θέμανε, δεν είχα έρθει στην εκπομπή.
0: Δεν το είδαμε προσοχή, ρε παιδί μου. Ένα παλιό νομίζω ότι είχες.
20: Αγροτικό τάρο. Και έχει τύχει προχθές στην παρκίδα, σταμάτησε ένα Ferrari και το έβαλα εγώ μπρος γιατί άφησε τα φώτα αναμένα.
0: Τώρα Νίκο, για τις γυναίκες μιλάμε. Και γυναίκα με Καλαμπόκια, νομίζω. Μόνο...
20: Κοίτα Στέφανε, η γυναίκα θέλει με τον BMW, θέλει με τον Mi 4. Με τον Mi 4 να την πάμε όση βόλτα θέλει. Στο τάρο δεν ανεβαίνει όμως, ρε φίλε.
0: Ναι, άρα ρε φιλαράκι, πρέπει να είναι και η τσέπη γεμάτη. Δηλαδή, με συγχωρείς. Εμείς είμαστε άξιοι άνθρωποι, δουλεύουμε με τον υδρότα μας, βγάζουμε λεφτάκια. Δόξα τω Θεώ, ανεξάρτητοι είμαστε. Έτσι δεν είναι? Και άμα θέλει κανείς, ας έρθει μαζί μας. Άσε μας από εκεί πέρα τώρα.
20: Έτσι είναι, με τις δίκες.
0: Πες τα ρε Σινίκο.
20: Πόσο βγάζεις? Κατεβάζω 5.000 Καλαμπόκια με 50 λεπτά, 5-5-25, 2.500 κατέμπει.
0: Αυτός είναι ο καλύτερος. Επομένως, το κορίτσι που θα σε κοιτάξει στα μάτια, να σε κοιτάξει την ώρα που φοράς ιδρωμένο στην μπλούζα και κουβαλάς τα Καλαμπόκια ή τα κόβεις μες στο χωράφι 2,5 μέτρα Καλαμπόκια.
20: Μπράβο ρε Στέφανε, σε παραδέχομαι, ρε, σε παραδέχομαι.
0: Άμα δεν θέλουν να πάνε αλλού, να πάνε σε άλλους που έχουν, βγάζουν τα λεφτά με άλλον τρόπο. Εμείς αυτό μπράβο, είμαστε και είμαστε άξιοι γι' αυτό.
20: Μερικοί αγοράζουν Ferrari, αγοράζουν τέτοιο. Εγώ τόσα χρόνια παίρνω Καλαμπόκια και βαβάκια και δεν μπορώ ούτε την τάπα από το ρεζερβουάρ να αγοράζω. Κι άλλοι αγοράζουν Ferrari.
0: Τι να κάνουμε, ρε αγόρι μου. Δώσε μάχη, τι να κάνεις.
20: Τον άλλον τον ρωτάς τι πήρες και σε λέει δεν θυμάμαι.
0: Τα κορίτσια τι λένε για την υπόθεση? Δεν μπορεί, έχει και κορίτσια που αναγνωρίζουν την εργατικότητα του άλλου.
20: Κοίτα τώρα, τα κορίτσια πιστεύω αρέζονται με τα χωράφια. Λέω ναι. Εγώ τώρα, κάτσε, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
20: Λέω εγώ τώρα. Αλλά κοίτα, εμάς τους αγρότες δεν μας πολύ προτιμάνε.
0: Μην το παίρνεις, μην το παίρνεις και αν θες, σαν θέσφατο αυτό. Ψάξε το λίγο.
20: Εμάς τους αγρότες όμως δεν πολύ μας προτιμάνε. Γιατί λέει το καλοκαίρι έχετε συνέχεια δουλειά. Βρε, έλα εσύ εδώ και θα την παρατήσω εγώ τη δουλειά. Έλα εσύ εδώ. Και τα λένε εύκολα. Τα άλλα, σε μένα.
0: Γεια σου Νικολή μου, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ωραία. Εντάξει. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, νομίζω καταλαβαίνετε, έτσι. Κορίτσια, ένας από τους λόγους που θα παρατήσουμε τις αγροτικές εργασίες και άλλες είναι αυτός. Λένε μερικοί, διότι δεν μπορούμε να βρούμε γυναίκα, να σταυρώσουμε γυναίκα δίπλα μας. Τώρα θα φάμε ξύλο βέβαια, αλλά τέλος πάνω. Νομίζω ότι μας αξίζει, Σάκη.
2: Ένα χέρι ξύλο.
0: Ναι, βέβαια. Θα κάνουμε διάλειμμα. Να κάνουμε διάλειμμα. Νομίζω ότι η κουβέντα μας είχε ενδιαφέρον. Είναι σοβαρό το θέμα στην περιφέρεια, να ξέρετε. Αυτό που έλεγε ο Νίκος είναι πολύ σοβαρό. Αυτά.
2: Ναι, μα και ο άλλος ο φίλος μέσες άκρες κάτι τέτοιο περιέγραφε. Με οικογένεια βέβαια, αλλά να μην μπορείς να φύγεις όλο το καλοκαίρι. Η οικογένεια να προσπαθεί να κάνει μπάνια διακοπές, εσύ να είσαι πίσω, να πηγαίνω έρχεσαι. Έχει μια περιπέτεια, είναι αλήθεια έτσι. Δεν
0: έχει,
2: είναι εύκολα.
0: Έχει, είναι αλήθεια. Αλλά μήπως δεν είναι περιπέτεια να είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε μια πόλη και να μην μπορείς να πάρεις ανάσα? Σήμερα...
2: Οικονομική εννοείς?
0: Όχι, ανάσα να ζήσεις εσύ, Σάκη. Βλέπεις δίπλα σου πράγματα να τρέχουν και δεν μπορείς να τα πλησιάσεις. Είναι σαν να βλέπεις τον άλλο να μπαινοβγαίνει στο ξενοδοχείο και ξέρεις ότι πληρώνει 500 ευρώ τη βραδιά. Και εσύ πας να βάλεις μια σκηνή παραδίπλα και σε κυνηγάει η αστυνομία. Έχει και τέτοια θέματα. Δεν έχουν ξεπεραστεί αυτά όσοι νομίζουν ότι έχουν ξεπεραστεί. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια ανάσα. Αυτή λέγεται δίκαια διανομή του πλούτου. Σάκη, κλείσε την εκπομπή, γιατί θα μιλήσουμε και για άλλα ουτοπικά
2: σύστηματα. Έφυγες.
0: Ναι, επιστρέφουμε σε λίγο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είναι 10 και 10 και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
21: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
22: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
24: Δημήτρη, για πού το βάλες?
25: Πάω κέντρο.
24: Α, στην αγορά για ψωνιά?
25: Όχι.
24: Λαδάδικα για φαγητό?
25: Όχι.
24: Παραλία για καφεδάκι?
25: Ούτε.
24: Πού πας στο κέντρο?
25: Auto Vision για κταίο.
26: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

ευκαιρία και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τόπου στην Κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος θα δείξει μέχρι και 38 βαθμούς, έως 36 στις υπόλοιπες περιοχές. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά όμως θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 5 με 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους, νοτιάδες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 36 βαθμούς.

0: umbrella.showroom.gr.
1: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη, με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
2: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Ιζωμάτ, με εμπειρία και τεχνογνωσία 45 χρόνων, η Ιζωμάτ αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό πολυεθνικό όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων και τον πιο αξιόπιστο σας συνεργάτη για κάθε κατασκευαστικό έργο.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας. Υπάρχει μια περίεργη κίνηση ενός Nissan, το οποίο είναι στη Μουδανιών με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Έχει περάσει το Τσάνταλι και σαν να έχει πάθει κάτι. Πηγαίνει δεξιά-αριστερά, κάνει ελιγμούς. Τώρα μας λέτε ότι έχει βρει και σε στιθέο από τους ελιγμούς που κάνει, σαν να δεν ελέγχει το αυτοκίνητο δηλαδή. Τι ακριβώς συμβαίνει, σας παρακαλώ, κρατάω ανοιχτές τις γραμμές. Παναλαμβάνω, στη Μουδανιών με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη, περίπου στο ύψος του Τσάνταλι και μετά. Αν κινείται κάποιος και μπορεί να μας δώσει των τελευταίων δευτερολέπτων εικόνα, 2-3-10-2-67-3-8 και 2-3-10-2-43-900, τι περιστατικό είναι αυτό τώρα? Άλλο πάλι κι αυτό.

0: Έλα, Αποστολή, τι βλέπεις?
1: Τίποτα, είναι ένας μικρός με ένα αυτοκίνητο άσπρο. Καταρχάς είναι ένας ξένος Ρουμάνος, ο οποίος έχει σταματήσει στην Λέα και έχει κλείσει και την άλλη λωρίδα. Και ήταν και ένας κύριος με ένα άσπρο μικρό βανάκι, πολύ μικρό βανάκι, ο οποίος πηγαίνει πέρα δόθε, είναι στη δεξιά λωρίδα βέβαια, αλλά πηγαίνει με 30 και πηγαίνει πέρα δόθε. Μάλλον σουρωμένος πρέπει να είναι, κάτι τέτοιο. Είναι στο ύψος, περίμενε, θα σου πω αμέσως, είναι στο ύψος λίγο πριν από το, από την, εκεί, από την Κωνσταντίνου, εκεί στο μεσημέρι.
0: Ναι, τώρα επειδή μου έφερες δύο σχέση, αυτοκίνητα, μπερδεύτηκα.
2: Μπορεί τώρα να έχει σχέση είναι, το ένα με το άλλο.
1: Δεν ξέρω αν τον έκανε να κάνει ελιγμούς το βανάκι, γιατί έχει σταματήσει δεξιά, αλλά είναι σε απόσταση, ήταν σε απόσταση 10 μέτρων όταν πέρασα εγώ, 10-15 μέτρων ήταν. Και αυτό με το βανάκι πήγαινε πέρα δόθε. Δεν ξέρω. Πάντως πήγαινε πάρα πολύ σιγά και έχει σχεδόν μπλοκάρει τη δεξιά λωρίδα.
0: Αυτό που περιγράφουμε το κάνει το βανάκι ή το γιοταχή?
1: Το βανάκι, το βανάκι.
0: Πήγαινε, ένα άσπρο πήγαινε βανάκι. Δεξιά αριστερά ένα βανάκι.
1: Στη δεξιά λωρίδα όμως, έτσι, δεν έμπαινε στην αριστερή λωρίδα, όπως κάτι νόμιμοθεί για Θεσσαλονίκη.
2: Να. Σε ποιο ύψος είστε?
1: Στο μεσημέρι. Εκεί τώρα φτάνω καρδιά, εγώ το πέρασα.
0: Ναι. Ευχαριστούμε.
2: Το μεσημέρι φτάνετε καρδιά, μπαίνετε Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Ναι,
1: ναι. Μπαίνε τώρα, μπαίνω τώρα, καρχίζω την κατηφόρα. Θα σας κορνάρω κιόλας.
0: Και σε αυτή την περίπτωση ευχαριστούμε, Αποστόλη, και σε αυτή την περίπτωση και το πέρασα δεν είναι εύκολο. Μια κουβέντα είναι. Τι είναι τώρα, μηχανική βλάβη, εγκεφαλική βλάβη?
2: Θα το δούμε. Ακούει η τροχέα, θα δούμε περί τίνος πρόκειται. Πάμε στα υπόλοιπα. Άλλο κάτι έχουμε?
0: Νομίζω όχι. Και μέσα έχει ησυχία σε γενικές γραμμές, αν και έχει αρκετό πανέλα. Είναι ενδιάμεσο πέρασμα η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν είναι καν σταθμός, αλλά μπαίνει βγαίνει κόσμος.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει κινητικότητα, αυτοκίνητο πολύ παντού γενικότερα. Τώρα αν πέσουμε όλοι μαζί σε ένα σημείο ή σε κάποια μέρη, αυτό εξαρτάται από τον καιρό, την ώρα και την ημερομηνία. Τώρα ας πούμε έχει κίνηση προς τις ακτές. Φεύγουν όλοι και πηγαίνουν προς τις ακτές. Πλέον δεν ισχύει το παίρνω τα πράγματά μου και πηγαίνω στη θάλασσα. Παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω στη θάλασσα. Με τόσα που έχουν χτιστεί, η θάλασσα πρέπει να έχει πάρκινγκ πάνω από τη θάλασσα. Έλα όμως που η θάλασσα είναι κτισμένη πάνω από τη θάλασσα, δηλαδή οι περιοχές πάνω από τη θάλασσα είναι κτισμένες εκεί που είναι. Άρα παντού υπάρχει πρόβλημα, πηγαίνω στη θάλασσα με το αυτοκίνητο. Τι κάνω με το αυτοκίνητο? Άρα το πρόβλημα είναι τι κάνω με το αυτοκίνητο, τόσο περισσότερο παρά πηγαίνω στη θάλασσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο οδικός τουρισμός εξυπηρετείται με το βασικό του εργαλείο που είναι το αυτοκίνητο. Άρα μεγάλη κίνηση στη θάλασσα κοντά, απαραίτητο να υπάρχουν χώροι και να χωράει και η θάλασσα. Άμα δεν χωράει η θάλασσα, πηγαίνουν όλοι εκεί που έχει χώρο για να έχεις θάλασσα και αυτοκίνητο να αφήσεις δίπλα στη θάλασσα. Άρα υποχρεωτικά, Σάκη, ας πούμε κάποιες περιοχές που έχουν μικρές ακτές και μεγάλο βάθος με πληθυσμό ενοικιαστών έχουν πρόβλημα χώρου. Δηλαδή δεν χωράμε άλλο. Δηλαδή γιατί πρέπει να κατέβουν όλοι οι Σέρβοι εδώ, ας πούμε, και οι Βούλγαροι? Ας πάνε αλλού, ρε παιδί, μισή.
0: Και τα λεφτά?
2: Ποια λεφτά? Γιατί δεν έχει άλλες δουλειές? Δεν κατάλαβα.
0: Να δηλαδή κάνουμε άλλες δουλειές.
2: Εννοείται.
0: Να τις κάνουμε πρώτα.
2: Φτάνει, ναι, τι να τις κάνουμε? Μέχρι να τις κάνουμε, καλομαθαίνουμε τάχα μου να δουλεύουμε 5-6 μήνες. Η ζωή μας διαλύεται δεξιά και αριστερά. Πήγαινε 5 μήνες εδώ, 3 μήνες εκεί. Κερνάμε μετά πίσω. Τάχα μου βγάλαμε κάποια λεφτά, τα τρώμε. Και τι κάνουμε? Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Εντάξει, δεν υπήρξαμε και ποτέ διορατικοί εθνικά.
2: Δηλαδή, μια χαρά μπορούμε να υπάρξουμε. Επειδή, τι λες που δεν υπήρξαμε.
0: Αν μπορούμε να υπάρξουμε, τι κάνουμε. Όχι,
2: και υπήρξαμε και προνοητικοί και αντιμετωπίσαμε προβλήματα και τα λύσαμε. Φτάνει, δεν χωράμε άλλους τουρίστες.
0: Το βλέπεις κάπου στο παραγωγικό μοντέλο αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Τώρα θέλουμε, δεν θέλουμε. Η ζωή παράγει, Σάκη. Η ζωή δημιουργεί ανάγκες και τα λάθη τα πληρώνεις ακριβά και προσπαθείς να αλλάξεις. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ νομίζω ότι φτάνει. Γιατί πρέπει να κατεβούν όλοι οι Σέρβοι στην Ελλάδα, δηλαδή. Δεν φταίνει οι Σέρβοι. Οι άνθρωποι ψάχνουν να ανακουφιστούν άδειες σε όλο. Μου λέει, έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ο οποίος κάνει road trip, δηλαδή οδικό τουρισμό, αλλά περιηγητικό. Περνάμε, λέει, μέσα από το Βελιγράδι, χάρμα το Βελιγράδι, υπέροχο. Έφυγαν όλοι οι Βελιγραδιώτες. Πού είναι?
0: Στα Φλογητά είναι.
2: Στα Φλογητά, ναι, στο Μαρμαρά. Άντρε, παιδιά, πάτε και λίγο στο Δούναβι.
0: Δεν έχει νερό,
2: όχι,
0: Δούναβι.
2: Μαζί εδώ.
0: Στερεύει.
2: Ναι. Sold out. Δεν χωράμε. Πάντε να πάτε αλλού. Δεν χωράει, δηλαδή δεν χωράει.
0: Ναι, εντάξει,
2: δεν
0: απλά
2: μπορούμε να φάμε.
0: Εγώ είμαι της λογικής ότι πρώτα βρίσκεις τι άλλη δουλειά θα κάνεις, την κάνεις και μετά αφήνεις την προηγούμενη. Τώρα, έτσι όπως είμαστε βολεμένοι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου, σιγά μη φύγεις από τη βολή σου. Μια χαρά έρχονται τα δισεκατομμύρια.
2: Δεν χωράμε, βρε, θα καταστρέψουμε το μέρος.
0: Δεν χωράμε.
2: Μετά δεν θα έρχονται και οι άλλοι που έρχονται, γιατί είναι το μέρος. Πώς το λένε, δηλαδή. Δεν χωράμε, πάντα αλλού. Γιατί πρέπει να έρθεις εδώ? Πήγαινε αλλού, ρε παιδί μου. Άμα θες, θα σου πω πού. Εντάξει, τώρα μιλάμε για την αντοχή μιας περιοχής, δηλαδή τη βιωσιμότητα μιας κατάστασης. Πώς το λέμε αυτό, να δείτε κάπως το λέμε.
0: Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Όχι, κάπως το λέμε. Έλα, τώρα μου κόλλει στο μυαλό, θα μου το βοηθήσει οι ακροατές. Το δεν χωράει άλλο, ρε παιδί μου, το έχει μια...
0: Φέρουσα ικανότητα.
2: Αυτό είσαι, ρε Σάκη. Φέρουσα ικανότητα. Δες τι ωραία που τα λένε οι λέξεις. Με δύο λέξεις τελείωσε. Δεν χωράει, δεν σηκώνει.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να σχολείται.
2: Δεν θέλει,
0: κανένας.
2: Ρε, εσύ. Δεν θέλει, δεν μπορείς σε μια ακτή που είναι 100 μέτρα να χτίσεις 3 χιλιόμετρα βάθος σπίτια για να εξυπηρετηθούν στην ακτή. Δεν γίνεται. Για να κάνουν μπάνιο. Δεν θα... Στο τέλος... Τέλος.
0: Ναι, εγώ από ό,τι βλέπω πάντως είμαστε σαν τα πιτσιρίκια που τα χαρτζηλικώνει αδρά ο μπαμπάς και γυρίζουν και λένε σιγά τώρα, μην τρέχω να δουλεύω αφού μου τα δίνει. Κατάλαβες, έτσι συμπεριφερόμαστε. Απλά το θέμα είναι μην πεθάνει ο μπαμπάς καμιά μέρα και ξαφνικά δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν έχεις κάνει και καμιά δουλειά στη ζωή σου.
2: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε, κύριε Μόσχη? Φτάνει τα μπλα μπλα, πήγε 10:30.
0: Τι να ακούσουμε, διαλέξτε εσείς. Μέχρι και δύο ελληνικά με βάλατε να βάλω. Τρία.
2: Αυτή είναι η γλώσσα σου, κύριε Μόσχη. Μάθε να ζεις με αυτήν και να αναπτύξεις αυτήν.
0: Τι θέλετε?
2: Λοιπόν, θα μεταδώσουμε.
0: Βάλε μας από το μικρόφωνο, όπως έβαλες προηγουμένως. Με διαμόρφωση μεσαίων.
2: Ναι, όλα γίνονται. Άμα είναι ο άλλος ανεπίδεκτος μαθήσεως και κατευθύνσεων.
0: Βάζω και εγώ από το μικρόφωνο.
2: Ναι. Στο καλό από εκεί πέρα. Λοιπόν, να βάλουμε. Χριστό, παίξε αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η AutoCars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλία Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: AutoCars Courtesis.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
5: AutoCars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
7: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
7: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
11: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
12: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
11: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
12: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
11: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
12: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
11: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Στον Ψαρά επιλέγεις για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
14: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
15: με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
16: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
17: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ

0: δηλαδή, βρε Απόστολε, κάνεις βουτιά 7.30 ώρα το πρωί στα Νέα Πλάγια.
1: Ναι, σήμερα ναι.
0: Το συνηθίζεις ή έτυχε σήμερα,
1: σε έπιασε και ήρθες. Όταν είμαι κοντά στη θάλασσα θέλω να πάω πρωί.
0: 7.30 ώρα.
1: Ναι.
2: Συνταξιούχος, δεν υπάρχει.
1: Συνταξιούχος.
2: Εννοείται.
1: Συνταξιούχος.
2: Άμα δεν ήσουν συνταξιούχος και ήσουν 30 χρονών, θα κοιμόσουν αν είχε περιθώρια μέχρι τις 11. Δεν θα πήγαινε ποτέ. Αλλά έτσι είναι. Συνταξιούχος ξυπνά νωρίς. Καλό αυτό.
0: Αυτό σε έπιασε όταν βγήκε στη σύνταξη ή και παλαιότερα το έκανε.
1: Όχι και παλαιότερα. Και παλαιότερα γιατί ήμουνα στη θάλασσα. Έχω και ένα σκαφάκι το οποίο τώρα είναι στη
2: θάλασσα. Τέλεια.
1: Ναι, αλλά έτσι ξυπνούσα το πρωί και έπεφτα στη θάλασσα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να το κάνει,
2: να το κάνουν και άλλοι για να μπορούμε να χωράμε. Διότι άμα πάμε όλοι μαζί στις 12 δεν χωράμε.
0: Μοιραστείτε, παιδιά.
2: Όταν λέμε στο Μητσοτάκη έχουμε, όταν λέμε στο Μητσοτάκη έχουμε υπερτουρισμό και λέει όχι δεν έχουμε, εννοεί το βλέπει γιατί πηγαίνουμε με ωράριο συγκρούπ. Τώρα είναι χαρακτηριστικό, θα δεις τι ώρα είναι. Τώρα πάει 11 η ώρα, σε λίγο θα αρχίσει στο δικό μας στο δικό μας περιβάλλον, στο δικό μας κόσμο δηλαδή, θα κατεβαίνουν οι οικογένειες με παιδιά οι οποίοι κουβαλάνε τσιμπράγκαλα από σκηνές και τροχόσπιτα και πάει λέγοντας και πηγαίνουν προς τη θάλασσα. Όταν πάει περάσει η ώρα 12-1 η ώρα αρχίζουν και κατεβαίνουν πιο νέα. Γιατί πιο νέα παιδιά, γιατί το βράδυ τα νέα παιδιά ξενυχτούν. Έχουν και ερωτική ζωή σε αντίθεση με άλλους που δεν έχουν και κοιμούνται νωρίς. Κατάλαβες, δηλαδή όλα έχουν τη σημασία τους.
0: Ναι, άλλαξες τι έγινε. Επειδή άλλαξε η καθημερινότητα, παλιά θα θυμάσαι, ήταν η μεσημεριανή σιέστα. Τώρα επειδή πάνε μια και έξω τα ωράρια, έχουν μάθει όλοι στο μια και έξω. Και το μεσημέρι, αυτοί που περιγράφεις, οικογένεια, τσιπράγκαλα κλπ, δεν αποσύρονται. Μένουν.
2: Καλά. Εντάξει, ο τουρίστας είναι τουρίστας.
0: Και έρχονται και οι νέοι μετά που ξύπνησαν.
2: Οι άνθρωποι που μένουν σε ένα μέρος που έχει θάλασσα και είναι μόνιμοι κάτοικοι πηγαίνουν για απογευματινό μπάνιο στις ζεστές μέρες. Δεν κάθονται ντάλα μεσημέρι Σέρβος και Ρουμάνος να τηγανίζονται κάτω από μια ομπρέλα το, η οποία το πέλμα της είναι ψηλό και ο ήλιος διαπερνάει πλαγίως αντανακλώντας και στην άμμο και τον τζουροφλίζει. Οι άνθρωποι που ζουν στα μέρη αυτά φεύγουν το μεσημέρι γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ το βλέπω όταν πηγαίνω στη Λίμνο. Οι Λιμνοί το απόγευμα πηγαίνουν για μπάνιο.
0: Ναι, άμα δεν έχεις το άγχος να κυνηγήσεις και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
2: Βέβαια. Έρχεται ο καημένος ο Βούλγαρος εδώ για να πάρει μια ανάσα με την οικογένειά του. Ξοδεύει ένα κάρο λεφτά γιατί είναι και ακριβή η ζωή εδώ. Κοιτάει να τη βγάλει όπως περισσότερο καλύτερα μπορεί. Νοικιάζει ένα Airbnb και προσπαθεί 10 μέρες να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο γίνεται τη σχέση με αυτό που πληρώνει. Και καίγεται την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη μαθαίνει μετά και έρχεται πιο προετοιμασμένος. Έτσι είναι.
0: Εξού και
2: αν
0: ότι
2: ζεις όμως.
0: Το ωράριο είναι, ξέρεις, 10 το πρωί, 9-10 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ, βαριά 11.30. Μετά εξαφανίζονται άπαντες.
2: Πέφτουν θύματα του ήλιου δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
2: Ξαπλώνουν δηλαδή και βλέπεις

0: μερικούς ανθρώπους, επειδή πόσο ταλαιπωρούνται. Και το λέω από την, από αυτή τη μεριά. Έχουν χτιστεί πράγματα, τα οποία είχαν την μπαλκονάκια, διόροφες, δυόμιση όροφη μεζονετίτσα με ένα μπαλκονάκι ίσα ίσα στριμωγμένος, φορώντας το μαγιό, με τις πετσέτες να κρέμονται στο ίδιο σημείο που δεν χωράει ένα τραπεζάκι. Δηλαδή είναι ένα θέμα, ρε Σισάκη, αυτή η ποιότητα των κατασκευών και το τι ζητάμε από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Εγώ μπορεί να είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν να φύγετε να πάτε αλλού, αλλά νομίζω ότι εκμεταλλευόμαστε έναν κόσμο με κακές υποδομές σε κάποιο βαθμό, όχι όλες βέβαια, αλλή μόνο. Και επίσης γίνονται ακριβές. Γι' αυτό, κύριε Μόσχη μου, όσοι το δόλιο τι κουβαλάει τώρα, ας κάνουμε και λίγο τσου, κουβαλάει μια μεγάλη ομπρέλα, μια μεγάλη τσάντα, είναι ένας ψηλός όμως άντρας, ξένος θα είναι, μπροστά είναι δύο γυναίκες, η κόρη του και η γυναίκα του. Αυτός κουβαλάει τη μεγάλη την ομπρέλα, έχει και μια τσάντα και έχει βάλει στο πρόσωπό του αντιλιακό, πως είναι οι πολεμιστές που πηγαίνουν για πόλεμο και προσπαθούν να, κάπως έτσι δηλαδή. Από τώρα βαριά να στενάζει, θέλω να σου πω, φαντάζεσαι τι θα γίνει αργότερα. Λοιπόν, ας έχουμε καλημέρα, να τη χαρεί ο κόσμος. Η σχέση με το έξω είναι πραγματικά εξαιρετική. Λιγότερες περιπέτειες από πολυκοσμία και αντιδικίες. Και προσέχετε και τα πράγματά σας όσοι πηγαίνετε σε σημεία που αφήνετε τα αυτοκίνητά σας. Τα αγαθά σας θα τα έχετε προφυλαγμένα. Κυκλοφορούν σε σημεία που αφήνονται αυτοκίνητα κυκλοφορία λιταριό και τσογλαναριό, έχετε το νου σας. Όχι παντού, σε μερικές περιοχές έξω από μεγάλα ξενοδοχεία, σε ακτές που πηγαίνει πολλοί κόσμος, κυκλοφορούν περίεργοι τύποι. Αυτά, κύριε Μόσχη.
1: Θα διαλέξετε ένα τραγούδι.
0: Καλημέρα. Ας διαλέξουν οι ακροατές μας και αν συμφωνήσουμε έχει καλώς. Προτάσεις θέλουμε. Τι να πούμε τώρα.
1: Ελληνικό να είναι.
0: Βέβαια, εννοείται ότι θα είναι ελληνικό. Τα ελληνικά τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία. Τι να ακούσουμε, Χρήστο, τι να ακούσουμε.
1: Ετοιμάζεται για μετά ο Χρήστος.
0: Μα έχει γεμίσει το δίκτυο με τραγούδια AI. Χαμός γίνεται. Δεν προλαβαίνεις αφήσεις, δεν ξέρεις τι είναι.
1: Εσύ ποιος είσαι, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι ο Δημήτρης και λέω άμα βγάλω γραμμή θα τους δώσω τραγούδι που δεν το ξέρουν, νέο.
0: Δηλαδή.
2: Η Ιουλία Καραβατάκη, Τζούρα Ελευθερία.
1: Πώς?
2: Τζούρα Ελευθερία, Τζούρα.
1: Τζούρα ελευθερίας.
0: Τζούρα ελευθερίας.
2: Τζούρα που ρουφάμε το τσιγάρο, ναι.
0: Ναι, ναι, κάτσε να το. Ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ, την αγάπη.
0: Γεια σας.

0: Καινούριο είναι Ιουνίου και μάλιστα προς τα τέλη. Στίχη μουσική ο Ορέστης Ντάντος. Η Ιουλία Καραπατάκη ήταν αυτή που ακούσαμε.
1: Μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο στίχος. Δεν μου έκατσε όμως η μουσική, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή το ακούω για πρώτη φορά. Αλλά ο στίχος είναι έξυπνος. Και μάλιστα είναι, ταιριάζει πολύ. Όλοι ψάχνουν, ξέρεις, τελευταία σάκι, να βρουν τραγούδια που ταιριάζουν με το θυμικό του πανηγυριού. Δηλαδή όλοι σκέφτονται ότι πηγαίνουν σε ένα νησί. Το νησί αυτό έχει ένα σημείο που είναι μια πλατεία, 10 σκαλοπάτια. Μαζεύεται πολλοί κόσμος εκεί και δημιουργείται ένα άτυπο γλέντι, το οποίο καταλήγει στο να είναι ένα είδος πανηγυριού.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει
1: είναι
0: της
1: ένα
0: μόδας.
1: Ζητούμενο. Το... Όχι, δεν έχει γίνει της μόδας, είναι
0: ανάγκη. Τα πανηγύρια έχουν γίνει της μόδας. Υπάρχει μεταστροφή προς το πανηγύρι.
1: Ανάγκη. Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη.
0: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν.
1: Είναι ανάγκη η οποία ταιριάζει στις οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες.
0: Α, εκεί το πας.
1: Διότι οι ανάγκες δημιουργούν και οι προϋποθέσεις που έχει μια κοινωνία δημιουργούν συνθήκες που εκτονώνονται αυτές. Τι εννοώ? Κουραστήκαμε από το να πηγαίνουμε στο Ρέμο και στον Αργυρό και να πληρώνουμε και στην Λιόλιου και να πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά. Καλό για όσους πήγαιναν βέβαια, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα ζητούμενο και παραμένει, αλλά σε ένα βαθμό. Δεν βγαίνει όμως. Και επίσης δεν έχει φιλικότητα. Έχει την πουτανιά της νύχτας και την ομορφιά που έχει η νυχτερινή ζωή, η οποία είναι πολυτελείας σε εισαγωγικά. Όμως καθώς συχαθήκαμε με το παραπάνω όλη αυτή την κατάσταση και δεν βγαίνουν και τα λεφτά, ψάχνουμε να βρούμε απλό τρόπο και φιλικό που μας φέρνει στην κλασική γιορτούλα που γίνεται με κάθε ευκαιρία. Γιατί καλοκαίρι, ανοιχτοσιά, ελευθερία, γνωριμία με τον κόσμο, απλότητα και οικονομία. Και νιάτα, Σάκη, νιάτα. Οι γέροι θέλουν να κάθονται σε καρέκλες και να τρώνε, το μυαλό τους είναι μόνο εκεί. Τα νέα παιδιά θέλουν να εκτονωθούν. Πολλά νέα παιδιά, όχι όλα. Θέλουν να εκτονωθούν, θέλουν να χορέψουν, να γνωριστούν. Και γιατί να μην γνωριστούν σε ένα περιβάλλον όπως το περιγράφουμε και μας θυμίζει τα χρόνια εκείνα που πηγαίναμε στα πανηγύρια, γιατί ήταν η πανήγυρη, ήταν κάτι ζητούμενο και δεν υπήρχαν και πολλά. Σήμερα λοιπόν, με βάση τα νησιά μας και ίσως και κάποιες άλλες περιοχές, φεύγοντας από τις πόλεις, γιατί στην πόλη αυτό δεν μπορείς να το χαρείς, δεν παίζεις στην πόλη καλά, καταλαβαίνεις, δηλαδή...
0: Καταρχάς δεν παίζει πανηγύρι στην πόλη. Είναι λίγο
1: εμποροπανήγυρης. Ναι, και μάλιστα η εμποροπανήγυρης δεν είναι καλή. Δηλαδή ο Άγιος Μάμαντας είναι πολύ κόσμο, το Αιγίνιο έχει πολύ μπούγιο. Εδώ θέλουμε μικρής και μεσαίας κλίμακας περιοχές και πληθυσμό που εκτονώνουν αυτή την ανάγκη και διαμορφώνουν έναν τρόπο ζωής, αλλά μικρής κλίμακας. Μεγάλη κλίμακα χάνει την αξία του. Έρχεται ο άλλος και το εμπορευματοποιεί, ρε παιδί μου. Δεν παίζει έτσι. Δεν παίζει έτσι. Βλέπεις μερικά βιντεάκια τραβηγμένα από συγκορτηματάκια στα σκαλάκια, ας πούμε, που είναι 100-150 άνθρωποι όλοι και όλοι. Όποιος θέλει κάθεται, πάει, παίρνει από το μαγαζί ένα σουβλάκι, το τρώει στο χέρι, στάζει επάνω του η λίγδα, παίρνει μια μπύρα, παίρνει μια ρετσίνα, ένα μπουκάλι κρασί, ο άλλος το κάνει λίγο καλύτερα, ο άλλος κάθεται σε ένα τραπέζι εκεί, τρώει πατάτες τηγανητές με μπριζόλα, ο άλλος, και παίζει ένα συγκορτηματάκι. Δηλαδή αυτό, ξέρει Σάκη μου, είναι αυτό που μας έλειψε, είναι η οριζόντια σχέση και επικοινωνία, καθώς κινούμαστε όλοι σε ένα επίπεδο. Και επίσης δεν μας τρελαίνει ο καλλιτέχνης. Δεν πάμε να δούμε ένα καλλιτέχνη, πάμε να ακούσουμε μια ορχιστρούλα να παίζει. Δεν το προσέχουμε, λίγο. Μιλάμε μεταξύ μας, γνωριζόμαστε. Και όχι να πάμε να δούμε τον Αργυρό ή τη Λιόλιου, η οποία θα είναι θεαματική, εκθαμβωτική, συγκλονιστική, τσίτα γκάζια, 300 δεσιμπέλ, και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να καθυλωθείς αυτήν. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά, ξέρεις. Και είναι και ωραία.
2: Μιλάω με την Ξανθή. Ετοιμάζεται να πάει στον τόπο καταγωγής της, στην Πίνδο. Σε ποιο χωριό λες, Ξανθή?
3: Κορυδαλός. Μεγάλο όνομα, μικρό χωριό.
2: Κορυδαλός. Στην Πίνδο. Περίπου έτσι προσανατόλισά μας λίγο.
3: Ναι, είναι στο δρόμο από Καλαμπάκα για Μέτσοβο. Είναι πάνω στον δρόμο, πριν το Μέτσοβο δηλαδή.
2: Ναι. Και είναι ένα χωριό το οποίο είναι full Αθηναίους, την έχουν κοπανίσει όλοι στην Αθήνα δηλαδή.
3: Όλοι, από το 60 έχουν φύγει όλοι.
2: Ναι.
3: Τρεις γενιές πλέον στην Αθήνα, αλλά έρχονται για το πανηγύρι του χωριού.
2: Το οποίο είναι 15 Αύγουστο.
3: 15 Αύγουστο, ναι. Έχουμε μια ωραία εκκλησία να εξοκλήσει σε ένα ύψωμα. Το χωριό μου έχει ψώμετρο 850 μέτρα και όλο ανεβαίνει προς την Κατάρα, τον παλιό δρόμο της Κατάρας.
2: Ναι, ναι.
3: Προς τα εκεί. Το χειμώνα είναι γύρω στα 60 με 70 άτομα μένουν στο χωριό Γέρι.
2: Και τώρα 1000.
3: Τώρα δεν χωράει, λέει, αδερφή μου. Δεν χωράει το χωριό. Από αυτοκίνητα. Πρώτα ήταν τα γαϊδούρια και τα άλογα και τώρα είναι τα αυτοκίνητα. Αλλά έρχονται η νεολαία. Και όχι μόνο η νεολαία, Στέφανε, και εμείς οι γέροι χορεύουμε στην πλατεία του χωριού. Είναι μεγάλη πλατεία, τεράστια. Έχουμε 4 εκδηλώσεις αυτές τις μέρες. Εγώ να φανταστείτε ότι πηγαίνω μόνο για 3 μέρες, γιατί ήμουν εκεί πριν μια εβδομάδα, τα εγγόνια μου, αν και μάνα Γερμανίδα, μου ζητήσαν να πάνε στο χωριό και δεν τα χάλασα το χατήρι και πήγαμε 8 μέρες με τον άντρα μου εκεί και περάσαν πολύ ωραία. Και πρέπει να γυρίσω γιατί έρχεται άλλη παρτίδα, ο άλλος μου ο γιος από Γερμανία.
2: Ωραία,
3: και η Κυριακή και πάω για 3 μέρες. Το πανηγύρι είναι τόσο ωραίο, βλέπω ξαδέρφια που έχουν να το δώνει ο χρόνο, όλο τον κόσμο, δηλαδή υπάρχει μόνο χαιρετούρα. Οι γνωριμίες που λέει Στέφανε στο χωριό, γνωρίζουν τα παιδιά, γιατί και στην Αθήνα, εσείς ξέρετε, εγώ δεν την ξέρω την Αθήνα, είναι πολύ μεγάλη και μένει ο ένας εδώ και άλλος εκεί και δεν βλέπονται. Και εκεί γνωρίζονται τα παιδιά. Και είναι ένα πολύ ωραίο πανηγύρι και πολύ ωραίο αντάμωμα. Ανοίγει η καρδιά σου, πώς να το πω.
2: Καλημέρα, αγαπητή μου, με το καλό.
3: Λες τόσα ωραία, Στέφανε, ναι. Και ήθελα απλά στα μάτια του μαγείρεμα να σου μιλήσω.
2: Έκανες πολύ καλά.
3: Ναι, και γιατί χαίρομαι αυτά που ακούω και είναι πράγματι έτσι. Λοιπόν, να περάσετε καλό 15 Αύγουστο.
2: Από μικρής κλίμακας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Πες το Μόσχη, που τον ακούω πρωί-πρωί. Έχει ακούσει κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό ή κάποιο ξένο κράτος να παίζει ελληνικά?
2: Τον ισοπεδώσατε, κυρία μου. Ευχαριστώ.
3: Ναι,
2: καλημέρα.
3: Ρώτησέ τον μόνο.
2: Ναι, ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Άλλα τα χείλη των ασεβών.
2: Ναι. Λοιπόν, τον ισοπεδώσατε τώρα. Προσέξτε, εγώ αναφέρθηκα σε μικρής κλίμακας τέτοιες δραστηριότητες. Σε μεγάλη κλίμακα πάμε στο εμπόριο. Πλακώνουν και 500 ξένοι, οι οποίοι πηγαίνουν στο πανηγύρι χωρίς να ξέρουν γιατί είναι το πανηγύρι. Και γινόμαστε εμείς μια μειονότητα να διασκεδάζουμε τους τουρίστες που έρχονται να πάνε στο πανηγύρι της Παναγιάς.
1: Και γίνεται φόλκ θέαμα.
2: Λοιπόν, αυτό δεν είναι πανηγύρι. Ναι, αυτό δεν είναι πανηγύρι. Δεν είναι. Είναι μια εκδήλωση, μια δραστηριότητα μιας τουριστικής περιοχής για να κρατάμε τον τουρίστα να έχει ενδιαφέρον. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Άλλο. Γι' αυτό σε τέτοια πανηγύρια αφήστε να πηγαίνουν οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι, να περάσουν την ώρα τους οι άνθρωποι, να φάνε κανένα σουβλάκι, να περάσουν καλά, να ξανάρθουν χρόνου. Εμείς δεν πάω, εγώ δεν πάω. Τι να πάω να κάνω, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ενώ τι έλεγε η φίλη ακροάτρια. Πάμε στα χωριά μας και συναντιόμαστε, μεγαλώσαμε μαζί, φύγαμε, ξαναγυρίσαμε, συγγενείς, φίλοι. Έρχονται και 10, 20, 50, 100 ξένοι. Καλοδεχούμενοι. Αν οι ξένοι που έρχονται είναι πολλαπλάσιοι των ντόπιων, τότε κάνουμε εμπόριο. Κάνε μια ταβέρνα να βγάζεις κανένα φράγκο. Κοιτάξτε, όταν ο τουρισμός γίνεται όχι φιλοξενία, αλλά γίνεται επάγγελμα, εμπόριο και δραστηριότητα οικονομική, είναι ένα σούπερ μάρκετ. Καλό είναι, δεν λέω, μπορεί να είναι και πολυτελείας. Αλλά...
1: αλλά είναι για άλλο λόγο.
2: Ναι. Αυτά, αν έχετε κανένα καλό χωριό, μην το λέτε λοιπόν και πηγαίνουν, να μην πάνε κι άλλοι. Φτάνει, δεν χωράμε παιδιά, είναι χαμός έξω δηλαδή, με το αυτοκίνητο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Εγώ χθες κατέβηκα κοντά στις 5-6 ώρα,
1: διαλέγω αυτή την ώρα, διότι είναι όλες τις παραλίες όταν είναι ζεστές ημέρες και έτσι δεν έχει πολύ κίνηση στο δρόμο.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
11: Υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
15: Επιστρέψαμε.
4: Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλη Φάρο. Γαλαξία 92,1. Ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα μαζί σα επιλέγοντα λαϊκέ επιτυχίε. Στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργένη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
4: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς.
11: Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323 111 410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζο στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορό.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Το πήραμε.
10: Ποιο πάλι, βρετάκι.
9: Αυτό, με την τιμή θαύμαστο γκάντζα.
10: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
9: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκός ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
10: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
9: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Michael,

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
2: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
1: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
2: Μπορούμε και το κάνουμε.
1: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23-253-00408.
4: Και 69-44-62-13-68.
5: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: AutoCars Κουρτέσης.
7: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
7: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
9: χρώματα.
6: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
10: Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα.
10: Μοναδικά.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

δεν σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ. Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ. Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
7: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ποδοσφαιρικό σύλλογο Ακρίτε Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικό Θοδωρή Βερλή σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
3: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργένη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία,
4: στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
7: 35554.
8: Το πήραμε.
9: Ποιο πάλι, βρετάκι.
8: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
9: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
8: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκό Σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
8: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
13: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
14: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: όμως ζητώ και κλαίω.
1: Μόνο εσύ, μόνο. Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Είσαι η
2: παλιά αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00-408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
9: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
8: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία αξία της επένδυσής σας.
9: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15.

0: Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή, τα ανεπανάληπτα Χάλκινα Γουμένησας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210 τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 24 69. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
1: Βοτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρωνες.

0: μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό.

0: και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Μόνο εσύ.
0: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
8: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
12: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
12: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
12: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ, κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζή.

0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Φίλοι, πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και το υποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-6213-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
6: 355-54.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
8: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε
10: κάθε τύπου.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
11: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ποδοσφαιρικό σύλλογο Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λίρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορό.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικίτ.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο πάλι, βρετάκι.
1: Αυτό, με την τιμή θαύμαστον Γκάντζα.
2: Κατσική σιολίμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
1: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκός ίνος λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
1: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
5: Βοτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
12: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών, φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου, αυτόματο πότισμα με σταγονίδια, Earth Clean Team, μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699 59 42 921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Eagle 1, Eagle 6,

0: από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημα μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
9: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
9: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
9: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα Αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργένη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάδης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210 τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
2: 35554.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323 025 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά,

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
0: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσφυγή. προσιτές τιμές.
10: Auto Cars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
1: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
2: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
1: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκό Σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
1: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Michael, to ready this.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: έκανα. Το όχι.
1: Δηλαδή.
2: Πρέπει να κάνει φέμους, κάτι που πρέπει να φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Ναι, είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο. Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις. Θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23253-00408
10: και 6944-6213-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323 111 410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
3: Φάρμα Κερκίνης, κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 90.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
1: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίτης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίγο. Δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση levitary αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Βάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες. Λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408.
2: Και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

στους αραβώνες σου. Με τα ματάκια μου να δω τα ίδια, πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του.

0: Κυριακές νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
0: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 90.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-940 69-74-149-095 και 69-87-404-783. Σας περιμένουμε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

φύλλα μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φύλλα μ' απόψε, ως μια στάλα χαρά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: προστρώσε. Παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Καλά Χριστούγεννα με την ευχή στο δικό μας γαλαξία να κάνει πάντα αγάπη, αλληλεγγύη, τύχη και φυσικά μουσική. Καλές γιορτές από τον γαλαξία 92,1 για τη Συντική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το